πρέπει αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
2: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
1: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

0: FM.
1: Δεν γλιτώνεις εύκολα.
2: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
3: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
2: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Εντός της ημέρας στην Ελβετία αναμένεται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Προπαρασκευαστικές συνομιλίες άρχισαν ήδη από χθες ανάμεσα σε διπλωμάτες σύμφωνα με τη Βέρνη. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Steve Witkoff, και τον γαμπρό του Donald Trump, Jared Kushner. Σε δηλώσεις του χθες το βράδυ, ο Vance εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδο στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στον Λιβανό. Αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε χθες το βράδυ στην Ελβετία για συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επικεφαλής της Ιρανικής Αντιπροσωπείας είναι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Μετέχουν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μπασαραγτζή, και υψηλόβαθμα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας της Κεντρικής Τράπεζας και του Πετρελαϊκού Τομέα, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών προειδοποίησε χθες στις ΗΠΑ ότι η συμφωνία θα τεθεί σε κίνδυνο αν δεν εφαρμοστούν άμεσα οι ρήτρες, αναφερόμενος στην κατάσταση στον Λίβανο και στις συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το θρίλερ με τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες το βράδυ ότι θα επιβάλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούζ στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε νωρίτερα χθες τους ισχυρισμούς στο Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι παραμένουν ανοιχτά. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι διελεύσεις συνεχίζονται με ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ, προσθέτοντας πως χθες 55 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα στενά. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν χθες ότι κλείνουν τα στενά, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο Νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Στο μέτωπο του Λιβάνου, βομβαρδισμοί του Ισραήλ στοίχησαν τη ζωή χθες σε 7 ανθρώπους, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Βηρυτού. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τα μέσα ανοιχτά τους θανάτους 2 υπαξιωματικών σε μάχες στο Νότιο Λίβανο. Οι βομβαρδισμοί στο Λίβανο έγιναν πριν από την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι ο στρατός έλαβε διαταγή να σταματήσει τις εχθροπραξίες με τη Χεζμπολά στο Νότιο Λίβανο, με την διευκρίνηση ωστόσο ότι μπορεί να δράσει άμυνα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμο Σεβίας. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα, επίσης σε Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Τη Δευτέρα λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρυλία κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του Πειραιώ, ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Χθες έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κυλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον κατηγορούμενο. Πολιτικός αναβρασμός στη Βρετανία, καθώς αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός αναμένεται να παραιτηθεί τη Δευτέρα και να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του, αναφέρει ο Observer, αν και κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι ο Στάρμερ εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην άσκηση των κυβερνητικών του καθηκόντων. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά από μαραθώνια απολογία 10 και πλέον ωρών 2 από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Συγκεκριμένα, στη φυλακή οδηγούνται ο συνταξιούχος από το Αγρίνιο και ένας ιδιωτικός υπάλληλος από το Ηράκλειο. Η σύζυγός του, επίσης κατηγορούμενη, και ο 36χρονος αδελφός της αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματική εγγύηση και περιοριστικούς όρους. Την Δευτέρα απολογούνται ακόμη 3 κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Ολλανδία, Σουηδία 5-1, Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού 2-1 και Εκουαδόρ, Κουρασάο 0-0. Στις 7 το πρωί, την Ισία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζου, υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας του με το σύλλογο Etienne Camara. Ο πρόεδρος του Τριφυλιού μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα. Ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, καιρός ήταν γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις. Πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια επιρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Ισάκ Τρενταφυλλίδης.

Υπάρχουν τραγούδια που μοιάζουν να μιλούν για τον καιρό, αλλά στην πραγματικότητα μιλούν για τις αλλαγές που έρχονται στη ζωή. Ένα από αυτά είναι το Have You Ever Seen The Rain των Creedence Clearwater Revival. Το τραγούδι κυκλοφορεί το 1971, σε μια περίοδο που το συγκρότημα βρίσκεται στην κορυφή της επιτυχίας. Οι Creedence γεμίζουν στάδια, πουλούν εκατομμύρια δίσκους και θεωρούνται ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της αμερικανικής μουσικής. Οι στίχοι μιλούν για μια εικόνα που μοιάζει παράξενη. Να βλέπεις βροχή να πέφτει ενώ ο ήλιος εξακολουθεί να φωτίζει τον ουρανό. Αυτή η εικόνα δεν αφορά τον καιρό. Αφορά τη στιγμή που καταλαβαίνεις πως κάτι όμορφο πλησιάζει στο τέλος του, ακόμη και όταν άλλα γύρω δείχνουν να πηγαίνουν καλά. Το 1971 είναι μια χρονιά μεταβάσεων και για τον κόσμο. Ο πόλεμος στο Βιετνάμ συνεχίζεται, η αμερικανική κοινωνία εμφανίζεται πιο διχασμένη από ποτέ και η αισιοδοξία της δεκαετίας του 60 αρχίζει να δίνει τη θέση της σε ένα πιο αβέβαιο κόσμο. Την ίδια περίοδο στην Ελλάδα η χώρα βρίσκεται στον τέταρτο χρόνο της δικτατορίας, η πολιτική ζωή παραμένει περιορισμένη, όμως κάτω από την επιφάνεια διαμορφώνονται ήδη οι δυνάμεις που θα οδηγήσουν στις μεγάλες εξελίξεις των επόμενων χρόνων. Μέσα σε αυτό το κλίμα το Have You Ever Seen The Rain γίνεται κάτι περισσότερο από μια ραδιοφωνική επιτυχία, γίνεται ένα τραγούδι για εκείνες τις στιγμές που καταλαβαίνουμε ότι μια εποχή τελειώνει και μια άλλη αρχίζει.

Καλημέρα σας από τον Sky 100,3. Μόλις περάσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας συντροφιάς. Αν είστε μαζί μας από νωρίς, σας ευχαριστούμε που συνεχίζετε να μοιράζεστε αυτό το πρωινό μαζί μας. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ, μαζί μου στο στούντιο, στη τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία, είναι ο Γιώργος Βραχνός. Τη δημοσιογραφική επιμέλεια έχει φροντίσει η Σοφία Καλαβρού. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Αργυρό Γεμελιάρη βρίσκεται εδώ για να παραλάβει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σας». Συνεχίζουμε λοιπόν και καθώς σήμερα ξυπνά σιγά σιγά σε ολόκληρη τη χώρα, εμείς συνεχίζουμε με θέματα που βοηθούν να δούμε λίγο πιο καθαρά τον κόσμο γύρω μας. Ιστορίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κοινωνικές τάσεις, τεχνολογικές εξελίξεις, μικρές ανακαλύψεις της καθημερινότητας και μουσικές που συνοδεύουν αυτό το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό πρωινό. Συνεχίζουμε.

Σήμερα λοιπόν είναι η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, η μέρα του θερινού ηλιοστασίου. Για χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι παρατηρούσαν αυτή τη στιγμή με δέος, έβλεπαν τον ήλιο να φτάνει στο υψηλότερο σημείο της ετήσιας πορείας του στον ουρανό και καταλάβαιναν ότι το καλοκαίρι είχε πλέον αρχίσει. Και δύσκολα υπάρχει καλύτερο μέρος στην Ελλάδα για να υποδεχθεί κανείς αυτή τη μέρα από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Φέτος όμως υπάρχει ένας επιπλέον λόγος. Για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από 200 χρόνια, το φως του θερινού ηλιοστασίου θα πέσει πάνω σε μια δυτική όψη του Παρθενώνα που μοιάζει περισσότερο από ποτέ με εκείνη που έβλεπαν οι άνθρωποι πριν από τις μεγάλες φθορές και τις καταστροφές που σημάδεψαν το μνημείο. Πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε μια από τις πιο απαιτητικές αναστηλωτικές επεμβάσεις των τελευταίων ετών. Οι ειδικοί τοποθέτησαν νέα μαρμάρινα τμήματα στο δυτικό αέτομα του ναού, κλείνοντας ένα μεγάλο κενό που παρέμενε ορατό για γενιές ολόκληρες επισκεπτών. Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν πρόκειται απλώς για μια αισθητική αποκατάσταση. Όσοι επισκέπτονται σήμερα την Ακρόπολη μπορούν να αντιληφθούν ξανά τις πραγματικές αναλογίες του μνημείου, το ύψος του και τη γεωμετρία που είχαν σχεδιάσει οι αρχαίοι αρχιτέκτονες πριν από 2.500 χρόνια. Το θερινό ηλιοστάσιο αποκτά φέτος έτσι έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, η ίδια στιγμή του ετήσιου κύκλου που παρακολουθούσαν και οι αρχαίοι Αθηναίοι, η ημέρα που σηματοδοτούσε τότε όπως και σήμερα την έναρξη του καλοκαιριού, το θερινό ηλιοστάσιο που συνόδευε τη ζωή της πόλης εδώ και αιώνες. Φυσικά ο Παρθενώνας δεν έγινε ξανά όπως ήταν στην αρχαιότητα. Κανένα μνημείο με μια τόσο μακρά και ταραγμένη ιστορία δεν μπορεί να γυρίσει πραγματικά πίσω στον χρόνο. Όμως η σημερινή εικόνα μας φέρνει λίγο πιο κοντά σε αυτό που υπήρξε κάποτε. Αυτό είναι και το πιο όμορφο μήνυμα της ημέρας, ότι η συντήρηση των μνημείων δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αφορά και τη δυνατότητα κάθε νέας γενιάς να βλέπει, να καταλαβαίνει και να συνομιλεί με την ιστορία της. Και σήμερα το φως του θερινού ηλιοστασίου, ο Παρθενώνας έχει μια ακόμη ιστορία να μας αφηγηθεί.

Καλημέρα εδώ στην παρέα του Sky 100,3 που σιγά σιγά, καθώς η μέρα ξεκινά για τα καλά, μεγαλώνει. Καλημέρα στην φίλη τη Μαρία, καλημέρα στην Χριστίνα εδώ από την γειτονιά του Φαλήρου, καλημέρα στον φίλο τον Χαράλαμπο, τον ευχαριστούμε πολύ και για τα καλά του λόγια. Καλημέρα σε όλους.

Όταν ακούμε τη λέξη δικαιώματα, συνήθως σκεφτόμαστε την ελευθερία της έκφρασης, την ισότητα απέναντι στον νόμο ή την προστασία από τις διακρίσεις. Μια νέα έκθεση όμως έρχεται να υπενθυμίσει ότι τα δικαιώματα συνδέονται και με κάτι πολύ πιο καθημερινό. Με το αν

και τη στεγαστική κρίση, την εξάπλωση του μίσους στο διαδίκτυο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί εργαζόμενοι που έχουν μεταναστεύσει στην Ευρώπη. Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά. Από το 2015 έως το 2024 οι τιμές των κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 53%, ενώ τα ενίκια αυξήθηκαν σχεδόν στο 17%. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που επικαλείται η έκθεση, περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτουν μόνιμη κατοικία. Παράλληλα, περισσότεροι από ένα στους τρεις Ευρωπαίους δηλώνουν ότι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με περιεχόμενο μίσους στο διαδίκτυο, ενώ πολλοί εργαζόμενοι που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις, εκμετάλλευση ή δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας, ακόμη και όταν διαθέτουν υψηλά επαγγελματικά προσόντα. Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στους αριθμούς, βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο η ίδια η Ευρώπη αρχίζει να βλέπει αυτά τα προβλήματα. Για πολλά χρόνια οι συζητήσεις γύρω από τα θεμελιώδη δικαιώματα επικεντρώνονταν κυρίως στις πολιτικές ελευθερίες και στη λειτουργία των θεσμών. Σήμερα η συζήτηση διευρύνεται. Γιατί γίνεται όλο και πιο σαφές ότι ένας άνθρωπος μπορεί να είναι απολύτως ελεύθερος στα χαρτιά, αλλά να δυσκολεύεται να ζήσει με αξιοπρέπεια, αν δεν μπορεί να βρει σπίτι, αν εργάζεται σε συνθήκες ανασφάλειας ή αν εκτίθεται καθημερινά σε ένα τοξικό ψηφιακό περιβάλλον. Και ίσως αυτό να είναι και το σημαντικότερο συμπέρασμα της έκθεσης, ότι στην Ευρώπη του 2026 τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν κρίνονται μόνο στα δικαστήρια ή στο κοινοβούλια, κρίνονται όλο και περισσότερο στην καθημερινότητα των ανθρώπων, στο σπίτι τους, στη δουλειά τους, αλλά και στον ψηφιακό κόσμο που περνούν πλέον μεγάλο μέρος της ζωής τους.

Η μοναξιά είναι ίσως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των σύγχρονων κοινωνιών. Ζούμε περισσότερο από ποτέ, επικοινωνούμε περισσότερο από ποτέ και όμως όλο και περισσότεροι άνθρωποι δηλώνουν ότι αισθάνονται μόνοι. Κάπου στη Νότια Κορέα, μια χώρα που γερνά με ταχύ ρυθμό και καταγράφει από τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων στον κόσμο, οι τοπικές αρχές αναζητούν έναν αρκετά συνηθιστό τρόπο για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Διανέμουν σε ηλικιωμένους που ζουν μόνοι, ακούστε το αυτό, κούκλες οι οποίες έχουν τεχνητή νοημοσύνη. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που καταγράφει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ακολουθεί μια 78χρονη γυναίκα η οποία περνά πλέον μεγάλο μέρος της ημέρας με μια τέτοια κούκλα. Μια κούκλα δηλαδή που της μιλά, που της θυμίζει τα φάρμακά της, που της τραγουδά και τη ρωτά πώς πέρασε την ημέρα της. Με την πρώτη ματιά όλα αυτά ακούγονται σαν ένα τεχνολογικό πείραμα, στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για κάτι πολύ βαθύτερο. Η Νότια Κορέα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μεγάλη κοινωνική αλλαγή, οι οικογένειες γίνονται μικρότερες, όλο και περισσότεροι ηλικιωμένοι ζουν μόνοι τους και οι κοινωνικές υπηρεσίες αναζητούν νέους τρόπους υποστήριξης ανθρώπων που συχνά περνούν ολόκληρες ημέρες χωρίς καμία ανθρώπινη επαφή. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι δημιουργοί αυτών των συσκευών, αυτές τις κούκλες δηλαδή που έχουν φτιάξει, δεν προσπαθούν να μιμηθούν έναν γιατρό ή έναν κοινωνικό λειτουργό. Προσπαθούν να μιμηθούν έναν άνθρωπο που νοιάζεται. Ένα εγγόνι δηλαδή, έναν φίλο, κάποιον που θα ρωτήσει πώς είσαι σήμερα. Και εδώ βρίσκεται και το πραγματικό ερώτημα. Αν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει στη μάχη απέναντι στη μοναξιά. Ή μήπως το γεγονός ότι αναζητούμε τέτοιες λύσεις αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο για τον τρόπο που αλλάζουν οι κοινωνίες.

μας. Γιατί η ιστορία αυτή δεν αφορά τελικά μόνο την τεχνολογία, αφορά έναν κόσμο που οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, οι οικογένειες μικραίνουν και η ανάγκη για συντροφιά παραμένει ακριβώς η ίδια. Ίσως λοιπόν η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά αυτής της μικρής ιστορίας που σας μετέφερα να μην είναι η κούκλα, αλλά το κενό που έρχεται να καλύψει.

Φανταστείτε να μεγαλώσατε σε μια χώρα όπου το κράτος σας έλεγε ότι δεν πρέπει να κάνετε δεύτερο παιδί. Να υπάρχουν πρόστιμα, περιορισμοί και σε ορισμένες περιπτώσεις βίαιες παρεμβάσεις για να εφαρμοστεί αυτός ο κανόνας. Και τώρα φανταστείτε ότι η ίδια η χώρα ζητά το ακριβώς αντίθετο. Να κάνετε περισσότερα παιδιά. Να δημιουργήσετε μεγαλύτερες οικογένειες. Να βοηθήσετε το κράτος να αντιμετωπίσει το δημογραφικό του πρόβλημα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα στην Κίνα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα του Guardian επιχειρεί να καταγράψει πώς οι γυναίκες της χώρας βιώνουν αυτή τη μεγάλη ιστορική ανατροπή και πώς οι επιλογές του χθες συνεχίζουν να επηρεάζουν το σήμερα. Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο 1979. Τότε το Πεκίνο υιοθετεί την περίφημη πολιτική του ενός παιδιού. Η κινεζική ηγεσία φοβάται ότι ο πληθυσμός αυξάνεται τόσο γρήγορα ώστε η οικονομία δεν θα μπορέσει να εξασφαλίσει εργασία, στέγη και τρόφιμα για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Η λύση που επιλέγεται τότε είναι δραστική. Οι περισσότερες οικογένειες επιτρέπεται να αποκτήσουν μόνο ένα παιδί. Η πολιτική αυτή θα παραμείνει σε ισχύ για σχεδόν 4 δεκαετίες. Για πολλές γυναίκες όμως δεν ήταν απλώς ένας νόμος, ήταν μια καθημερινή πραγματικότητα. Η έρευνα καταγράφει μαρτυρίες γυναικών που θυμούνται ακόμη αναγκαστικές στυρώσεις, αμβλώσεις και πιέσεις από τις τοπικές αρχές, ιδιαίτερα στις πιο αυστηρές περιόδους εφαρμογής του μέτρου. Και κάπου εδώ εμφανίζεται η μεγάλη ηρωνία της ιστορίας. Η πολιτική πέτυχε το στόχο της, οι γεννήσεις μειώθηκαν. Όμως σήμερα η Κίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με ακριβώς το αντίθετο πρόβλημα. Οι νέοι λιγοστεύουν, ο πληθυσμός γερνά και η οικονομία ανησυχεί για το ποιος θα στηρίξει την ανάπτυξη και το ασφαλιστικό σύστημα τις επόμενες δεκαετίες. Γι' αυτό και το κράτος προσπαθεί πλέον να ενθαρρύνει τις γεννήσεις, μόνο που οι σημερινές γυναίκες δεν βλέπουν τη ζωή με τον ίδιο τρόπο που τη βλέπουν οι κυβερνήσεις. Πολλές θέλουν πρώτα οικονομική ανεξαρτησία. Άλλες θεωρούν ότι το κόστος ανατροφής ενός παιδιού είναι απαγορευτικό και αρκετές επιλέγουν συνειδητά να μην γίνουν μητέρες. Ίσως το πιο ενδιαφέρον συμπέρασμα αυτής της ιστορίας και αυτής της έρευνας να μην αφορά μόνο την Κίνα. Αφορά το πόσο δύσκολο είναι να αλλάξεις μια κοινωνία με διατάγματα, γιατί οι νόμοι μπορεί να επηρεάσουν τις ζωές των ανθρώπων, δεν μπορούν όμως να καθορίσουν τα όνειρα, τις προτεραιότητες και τις επιλογές μιας ολόκληρης γενιάς. Και αυτό είναι ένα μάθημα που ξεπερνά κατά πολύ τα σύνορα της Κίνας.

Και ας τελειώσουμε αυτό το ημίωρο της εκπομπής μας με μια ακόμη είδηση εδώ από την χώρα μας που μας έφερε χαμόγελα. Το καλοκαίρι ξεκινά για τα καλά. Πρώτες μεγάλες εξορμήσεις προς τις παραλίες βρίσκονται προς τον Πυλόν. Μια νέα ευρωπαϊκή έκθεση φέρνει πολύ καλά νέα για τη χώρα μας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παρουσίασαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, η Ελλάδα κατατάσσεται και φέτος ανάμεσα στις κορυφαίες χώρες της Ευρώπης ως προς την ποιότητα των νερών κολύμβησης. Το 97,1% των ελληνικών ακτών που ελέγχθηκαν χαρακτηρίζονται εξαιρετικής ποιότητας, ποσοστό που φέρνει τη χώρα μας στη δεύτερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πίσω μόνο από την Κύπρο. Με μια πρώτη ματιά είδηση ίσως μοιάζει αναμενόμενη. Οι περισσότεροι που έχουν κολυμπήσει σε ελληνικές θάλασσες πιθανότητα δεν εκπλήσονται. Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται και αλλού, γιατί η καθαρότητα των νερών δεν είναι θέμα τύχης, δεν οφείλεται μόνο στη γεωγραφία, στον ήλιο ή στο ότι διαθέτουμε χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμής. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, η βελτίωση που έχει καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες συνδέεται άμεσα με τις επενδύσεις σε βιολογικούς καθαρισμούς, στην διαχείριση των λιμάτων και στα συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων. Με άλλα λόγια, πίσω από τα καθαρά νερά κρύβεται μια δουλειά που δεν φαίνεται, υποδομές, έλεγχοι, μετρήσεις και μια διαδικασία που λειτουργεί αθόρυβα ολόκληρα τον χρόνο. Λοιπόν, το πιο αισιόδοξο συμπέρασμα δεν είναι μόνο ότι οι ελληνικές θάλασσες παραμένουν από τις καθαρότερες της Ευρώπης, αλλά ότι υπάρχουν και ορισμένα προβλήματα που όταν υπάρχει σχέδιο, επενδύσεις και συνέπεια, μπορούν πράγματι να βελτιώνονται με το χρόνο. Αυτό είναι μια είδηση που αξίζει να θυμόμαστε, ιδιαίτερα μέσα σε μια επικαιρότητα που συνήθως μας συνηθίζει στα αρνητικά νέα. Δίνουμε σκυτάλι για τους τίτλους των ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην παρέα του Sky 100,3.

0: Ντάτς την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Εντός της ημέρας στην Ελβετία αναμένεται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες. Σε δηλώσεις του νωρίτερα εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά στην κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε χθες το βράδυ στην Ελβετία για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ότι θα επιβάλει αμερικανικά διόδια στο θαλάσσιο πέρασμα στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Λίβανο στοίχισαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους εχθές, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμου Σεβίας. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά από τη μαραθώνια απολογία τους 10 και πλέον ωρών, δύο από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δεντρίλια κάναβης που εντοπίστηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Επιστρέψαμε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα στην φίλη την Αφροδίτη από τα Αυριλίσια, στην φίλη την Βούλα από το Παγκράτη, στον Βασίλη από τη Νέα Πεντέλη, στον φίλο τον Σπύρο από το Βοτανικό. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή σε όλους. Φτάνουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Η πόλη έχει πλέον ξυπνήσει. Οι πρώτες μετακινήσεις της ημέρας έχουν ξεκινήσει και η Κυριακή αρχίζει να παίρνει τον δικό της ρυθμό. Μέχρι τις 7 θα δώσουμε χώρο σε ιστορίες που συχνά περνούν πιο αθόρυβα μέσα στην επικαιρότητα. Ιστορίες που μιλούν για ανθρώπους, για νέες ιδέες, για αλλαγές που συντελούνται γύρω μας και για μικρά γεγονότα που μερικές φορές λένε περισσότερα για την εποχή μας από έναν μεγάλο τίτλο ειδήσεων. Συνεχίζουμε λοιπόν παρέα.

Αν σας ζητούσαν να σκεφτείτε μια χώρα γνωστή για το ουίσκι της, πιθανότατα θα λέγατε τη Σκωτία, ίσως την Ιρλανδία, ίσως τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πόσοι όμως θα απαντούσαν την Ιαπωνία? Κι όμως, μια φιάλη ιαπωνικό ουίσκι πωλήθηκε πριν από λίγες ημέρες σε δημοπρασία για περίπου, κρατηθείτε, $1 εκατομμύριο, καταρρύπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για ιαπωνικό απόσταγμα. Και κάπως έτσι αποκαλύπτεται μια ιστορία που ξεκινά περισσότερο από έναν αιώνα πίσω. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η Ιαπωνία δεν είχε καμία ουσιαστικά παράδοση στην παραγωγή ουίσκι. Το ποτό ήταν συνδεδεμένο σχεδόν αποκλειστικά με τη Σκωτία και όλα άλλαξαν όταν ένας νεαρός Ιάπωνας χημικός, που φέρει το όνομα Μασατάκα Τακετσούρου, ταξίδεψε στη Σκωτία για να μάθει από κοντά την τέχνη της απόσταξης. Σπούδαξε, εργάστηκε σε αποστακτήρια, γνώρισε τις μεθόδους παραγωγής και επέστρεψε στην πατρίδα του αποφασισμένος να δημιουργήσει κάτι αντίστοιχο. Από εκείνο το σημείο αρχίζει ουσιαστικά η ιστορία του ιαπωνικού ουίσκι. Οι Ιάπωνες δεν προσπάθησαν απλώς να αντιγράψουν τους Σκοτσέζους. Έκαναν αυτό που έχουν κάνει τόσες πολλές φορές στη βιομηχανία και την τεχνολογία. Πήραν δηλαδή μια ξένη ιδέα και την προσάρμοσαν στην δική τους φιλοσοφία. Μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια, υπομονή, ακρίβεια και μεγάλη συνέπεια στην ποιότητα. Για δεκαετίες τα ιαπωνικά ουίσκι παρέμειναν σχεδόν άγνωστα εκτός της χώρας. Τα τελευταία όμως 20 χρόνια άρχισαν να κερδίζουν διεθνείς διαγωνισμούς και να αποσπούν εξαιρετικές κριτικές από ειδικούς ολόκληρο τον κόσμο, και τότε συνέβη κάτι ενδιαφέρον. Η διεθνή ζήτηση εκτοξεύθηκε, αλλά τα πολύ παλιά αποθέματα παρέμειναν περιορισμένα. Σε αντίθεση με πολλά άλλα προϊόντα, το ουίσκι δεν μπορεί να παραχθεί γρήγορα. Χρειάζονται δεκαετίες αναμονής για να αποκτήσει την ηλικία και τα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι συλλέκτες. Έτσι, ορισμένες σπάνιες φιάλες μετατράπηκαν σταδιακά σε αντικείμενα σχεδόν μυθικής αξίας. Και η πραγματική είδηση είναι ότι μέσα σε περίπου έναν αιώνα, μια χώρα χωρίς καμία παράδοση στο συγκεκριμένο ποτό κατάφερε να θεωρείται σήμερα μια από τις σημαντικότερες δυνάμεις του κόσμου σε έναν χώρο που για αιώνες ανήκε σχεδόν αποκλειστικά στους Σκοτσέζους. Και είναι ακόμη μια υπενθύμηση ότι μερικές φορές η τεχνογνωσία, η επιμονή και ο χρόνος μπορούν να δημιουργήσουν μια νέα παράδοση εκεί που κάποτε δεν υπήρχε καμία.

Υπάρχουν φορές που η διπλωματία δεν μιλά με συνθήκες, με κοινά ανακοινοθέντα και πολύερες διαπραγματεύσεις, αλλά μιλά με σύμβολα και μερικές φορές μιλά ακόμη και με μουσική. Αυτό επιχείρησε να κάνει και ο Εμμανουέλ Μακρόν στην σύνοδο των G7, των 7 πλουσιότερων και ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, πριν από λίγες ημέρες, επιλέγοντας διαφορετικά τραγούδια για κάθε ηγέτη που υποδεχόταν. Για παράδειγμα, για τον Ντόναλντ Τραμπ ακούστηκε το «Love is a long road», «Η αγάπη είναι ένας μακρύς δρόμος», μια επιλογή που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως αναφορά στις συχνές δοκιμασίες των σχέσεων ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τον Γερμανό καγκελάριο, για τον Φρίντριχ Μέρτς, ένα τραγούδι που μεταφράστηκε ως «αγαπημένο πρόσωπο», σε μια έμεση αναφορά στο καλό κλίμα που επικρατεί σήμερα στον γαλλογερμανικό άξονα. Η ιδέα όμως δεν είναι καθόλου καινούρια. Στα χρόνια του ψυχρού πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες έστελναν σε ολόκληρο τον κόσμο κορυφαίους μουσικούς της τζαζ, για παράδειγμα. Ο Λούις Άρμστρονγκ, ο Ντίζι Γκίλεσπι και άλλοι σπουδαίοι καλλιτέχνες ταξίδευαν στην Αφρική, στην Ασία και στη Μέση Ανατολή ως άτυποι πρεσβευτές της αμερικανικής επιρροής. Οι συνευλίες τους αποτελούσαν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής προβολής της αμερικανικής εικόνας απέναντι τότε στη Σοβιετική Ένωση. Η λογική ήταν απλή. Ένα τραγούδι μπορεί να ανοίξει πόρτες που παραμένουν κλειστές για τους διπλωμάτες, μπορεί να δημιουργήσει συμπάθειες, να χτίσει γέφυρες και να φέρει ανθρώπους πιο κοντά χωρίς καμιά πολιτική διαπραγμάτευση. Τρεις δεκαετίες αργότερα η μουσική βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της διπλωματίας. Το 1985 οι Wham έγιναν το πρώτο μεγάλο δυτικό pop συγκρότημα που έδωσε συναυλία στην Κίνα, σε μια περίοδο που το Πεκίνο επιχειρούσε να ανοίξει σταδιακά ένα παράθυρο προς τον υπόλοιπο κόσμο. Η συναυλία τότε αντιμετωπίστηκε ως κάτι πολύ περισσότερο από ένα πολιτιστικό γεγονός. Η μουσική διπλωματία άλλαξε μορφή, αλλά όχι σκοπό. Στη δεκαετία του 50 οι κυβερνήσεις έστελναν σαξόφωνα και τρομπέτες για να κερδίσουν επιρροή. Σήμερα αρκεί μερικές φορές ένας προσεκτικά επιλεγμένος τίτλος τραγουδιού για να σταλεί το ίδιο μήνυμα. Γι' αυτό ίσως από την τζαζ του ψυχρού πολέμου μέχρι τη σημερινή σύνοδο των G7 η μουσική παραμένει ένα από τα πιο διακριτικά αλλά και πιο αποτελεσματικά εργαλεία της διπλωματίας.

Να ανταποδώσουμε καλημέρες. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο, τον κύριο Κανίδη που μας στέλνει τη δική του. Καλημέρα στον φίλο τον Παναγιώτη που μας στέλνει τις καλημέρες του από τη Νέα Υόρκη και τη στέλνει εδώ στο Sky και σε όλο τον κόσμο. Να είστε γερός και δυνατός. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στον φίλο τον Χρήστο από τις Σέρες. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά του λόγια. Στον φίλο τον Γιώργο, στη φίλη την Μαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα σου. Και στον φίλο τον Χαράλαμπο, που έρχεται να προσθέσει με τις δικές του γνώσεις και ένα ακόμη λιθαράκι στο ρεπορτάζ με το ουίσκι που αναφέραμε, αναφέροντάς μας ότι τα Ιρλανδικά ήταν τα καλύτερα ουίσκι για πολλά χρόνια, και να ψάξουμε λίγο παραπάνω για την εξάλειψή του και την άνθηση του σκοτσέζικου. Μια ωραία αφορμή για ακόμη μια δημοσιογραφική έρευνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλους. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή.

Ένα αεροπλάνο αξίας περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο επίκεντρο της αμερικανικής επικαιρότητας. Είναι το νέο Air Force One, το νέο προεδρικό αεροσκάφος, το Boeing 747-8 που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδέχθηκαν ως δώρο από το Κατάρ. Και η είδηση ανοίγει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ποιο είναι το μεγαλύτερο δώρο που έχει δεχθεί ποτέ ένας Αμερικανός πρόεδρος? Η αλήθεια είναι ότι η ανταλλαγή δώρων αποτελεί κομμάτι της διπλωματίας εδώ και αιώνες. Τα δώρα λειτουργούν ως χειρονομίες σεβασμού, φιλίας ή συμμαχίας. Μερικές φορές όμως γίνονται τόσο εντυπωσιακά ώστε αποκτούν και πολιτική σημασία. Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα καταγράφεται το 1972. Κατά την ιστορική επίσκεψη του Ρίτσαρντ Νίξον στην Κίνα, το Πεκίνο προσφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες δύο γιγάντια πάντα, τη Λινγκ Λινγκ και τον Χσινγκ Σινγκ. Τα δύο ζώα μετατρέπονται αμέσως σε σύμβολο της προσέγγισης ανάμεσα στις δύο χώρες και εκατομμύρια Αμερικανοί σπέβδουν να τα δουν στον ζωολογικό κήπο της Ουάσιγκτον. Αργότερα, Αμερικανοί πρόεδροι δέχθηκαν από βασιλικές οικογένειες της Μέσης Ανατολής αραβικά άλογα, χρυσά σπαθιά, πολύτιμα χαλιά, έργα τέχνης και κοσμήματα μεγάλης αξίας. Ο Μπαράκ Ομπάμα, για παράδειγμα, είχε λάβει δεκάδες πολυτελή δώρα από ξένους ηγέτες, ενώ ο Τζορτζ Μπους είχε δεχθεί συλλεκτικά αντικείμενα και τελετουργικά δώρα κατά τις επισκέψεις του στον κόλπο. Υπάρχει όμως μια κρίσιμη λεπτομέρεια. Τα περισσότερα από αυτά τα δώρα δεν ανήκουν προσωπικά στον πρόεδρο. Η αμερικανική νομοθεσία προβλέπει ότι τα ακριβά δώρα από ξένες κυβερνήσεις καταγράφονται ως περιουσία του κράτους και παραδίδονται στα εθνικά αρχεία ή σε προεδρικές βιβλιοθήκες. Ο λόγος είναι απλός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν εδώ και δεκαετίες να αποφύγουν οποιαδήποτε υποψία ότι ένας ξένος ηγέτης μπορεί να αποκτήσει επιρροή μέσω ενός ακριβού δώρου, και γι' αυτό το αεροσκάφος από το Κατάρ προκαλεί και τόσο μεγάλη συζήτηση. Όχι επειδή είναι ένα ακόμη προεδρικό αεροπλάνο, αλλά επειδή είναι πιθανότατα το ακριβότερο διπλωματικό δώρο που έχει βρεθεί ποτέ στο επίκεντρο της αμερικανικής πολιτικής ζωής. Γιατί άλλο είναι να χαρίζεις ένα εργοτέχνης, ένα άλογο ή ακόμη και δύο πάντα, και άλλο ένα αεροπλάνο που κοστίζει όσο ο ετήσιος προϋπολογισμός μιας μικρής πόλης. Και κάπου εκεί αρχίζει και η συζήτηση για το πού τελειώνει η διπλωματική ευγένεια και πού αρχίζουν τα δύσκολα ερωτήματα της πολιτικής.

Σε ένα τώρα θέμα που καθημερινά το αντικρίζουμε, τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε όλο και συχνότερα και τις τελευταίες μέρες και τώρα ειδικά που έχει ανοίξει ο καιρός, αν βγούμε έξω μια βόλτα μπορεί να βρεθούμε απέναντί του. Πάνω από παραλίες λοιπόν, γάμους, συναυλίες, αθλητικές διοργανώσεις ή απλώς να πετούν πάνω από μια γειτονιά αναζητώντας την τέλεια λήψη. Ο λόγος για τα ντρόουν που έχουν γίνει κομμάτι της καθημερινότητας και για πολλούς ένας εύκολος τρόπος να δουν τον κόσμο από μια διαφορετική οπτική γωνιά. Όμως όσο αυξάνεται η παρουσία τους στον ουρανό, τόσο μεγαλώνουν και τα ερωτήματα για το πού επιτρέπεται να πετούν και πού αρχίζουν τα δικαιώματα των άλλων. Μια ενδιαφέρουσα έρευνα δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες η Καθημερινή και καταγράφει την ολοένα αυξανόμενη χρήση των ντρόουν στην Ελλάδα αλλά και τα προβλήματα που την συνοδεύουν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι αρχές δέχονται κάθε χρόνο δεκάδες καταγγελίες για καταχρηστική χρήση τους, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των περιστατικών αφορά ζητήματα ιδιωτικότητας και προσωπικών δεδομένων. Και αυτό δεν είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς. Ένα ντρόουν μπορεί να καταγράψει εικόνες από μια παραλία, μια αυλή ή έναν ιδιωτικό χώρο, χωρίς οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί να γνωρίζουν καν ότι βιντεοσκοπούνται. Γι' αυτό και η χρήση τους κάθε άλλο παρά ανεξέλεγκτη είναι. Η Ελλάδα ακολουθεί το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες για τις πτήσεις, προβλέπει υποχρεωτική εγγραφή των περισσότερων ντρόουν με κάμερα και αυστηρούς περιορισμούς σε περιοχές όπως αεροδρόμια, όπως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, λιμάνια, κυβερνητικά κτίρια, αρχαιολογικούς χώρους. Παράλληλα, απαγορεύονται οι πτήσεις πάνω από συγκεντρωμένα πλήθη και ο χειριστής οφείλει να διατηρεί πάντοτε οπτική επαφή με τον ντρόουν του. Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται αλλού. Γιατί τα ντρόουν δεν είναι απλώς ένα ακόμη τεχνολογικό gadget, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία αλλάζει πιο γρήγορα από τις συνήθειές μας. Μέσα σε λίγα χρόνια, χιλιάδες άνθρωποι απέκτησαν αυτή τη δυνατότητα, το να βλέπουν δηλαδή και να καταγράφουν τον κόσμο από ψηλά, και αυτό δημιουργεί και νέες ευθύνες, αλλά και νέα ερωτήματα για την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων. Αναζητήστε το άρθρο στην Καθημερινή, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μια συζήτηση που πιθανότητα θα μας απασχολεί όλο και περισσότερο τα επόμενα χρόνια.

Να βγούμε λίγο και εκτός γης. Υπάρχουν στιγμές που το σύμπαν μοιάζει να μας θυμίζει πόσο λίγα γνωρίζουμε ακόμη γι' αυτό. Αστρονόμοι που χρησιμοποιούν το διαστημικό τηλεσκόπιο, το James Webb, εντόπισαν έναν τεράστιο γαλαξία σε απόσταση περίπου 11 δισεκατομμυρίων ετών φωτός από τη Γη. Με άλλα λόγια, το φως που φτάνει σήμερα στα τηλεσκόπια ξεκίνησε το ταξίδι του όταν το σύμπαν βρισκόταν ακόμη στα πρώτα του βήματα. Κι όμως αυτός ο γαλαξίας φαίνεται να κάνει κάτι που οι επιστήμονες δεν περίμεναν. Δεν περιστρέφεται. Οι περισσότεροι γαλαξίες μοιάζουν με αργές κοσμικές δίνες. Ακόμη και ο δικός μας γαλαξίας κινείται σαν ένας τεράστιος σπυροειδής στρόβιλος γεμάτος άστρα. Αυτός όμως είναι εντελώς διαφορετικός. Τα άστρα του κινούνται χωρίς συγκεκριμένη φορά, σαν να επικρατεί μια παράξενη αταξία μέσα στο ίδιο το σύστημα. Και το πιο εντυπωσιακό είναι πως ο γαλαξίας αυτός δεν είναι μικρός ή αδύναμος. Οι επιστήμονες λένε ότι ήδη τότε είχε περισσότερα άστρα, ακόμη και από τον δικό μας γαλαξία, παρότι το σύμπαν ήταν ακόμη πολύ νέο. Τώρα προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη. Ίσως κάποια γιγάντια σύγκρουση με άλλο γαλαξία να έσβησε την περιστροφή του. Ίσως πάλι το πρωινό σύμπαν να ήταν πολύ πιο άγριο και χαοτικό από όσο πιστεύαμε μέχρι σήμερα. Και ίσως αυτό να είναι τελικά και το πιο όμορφο κομμάτι της επιστήμης, ότι κάθε φορά που ο άνθρωπος νομίζει πως αρχίζει να καταλαβαίνει το σύμπαν, εκείνο βρίσκει έναν καινούριο τρόπο να τον εκπλήσει.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης εδώ στον Sky 100,3. Μαζί διατρέξαμε σημαντικά γεγονότα της εβδομάδας, ταθήκαμε σε ιστορίες που ξεχώρισαν και προσπαθήσαμε να δούμε λίγο πιο πέρα από τον καθημερινό θόρυβο της επικαιρότητας. Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε να περάσετε μαζί μας αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Ευχόμαστε η σημερινή ημέρα να σας δώσει λίγο χρόνο για ξεκούραση, για αγαπημένους ανθρώπους, για μια βόλτα, για μια συζήτηση ή απλώς για εκείνες τις μικρές στιγμές ηρεμίας που τόσο συχνά λείπουν από την υπόλοιπη εβδομάδα. Από όλους εμάς στο στούντιο, να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, λίγο μετά τις 5 το πρωί. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: φέτος το καλοκαίρι, ο Ινοχώος.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
4: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
5: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα Bohème του Giacomo Puccini. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Bella FM

0: Η ώρα είναι 8. Ραδιο. Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
5: Πέλα FM

0: ξέπα. Αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια υπηρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά τους 33 με 34, τοπικά στα δυτικά τους 35 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και οι υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
5: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
4: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελβετία σήμερα εντωμεταξύ.
1: Εννοείται.
0: Για να δούμε να υπάρξει τελική συμφωνία σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τώρα, όπου να είναι, προσγειώνεται και ο Βάνς, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, με τη σύζυγό του. Είναι ήδη εκεί οι Ιρανοί, οι Πακιστανοί και οι λοιποί συγγενείς.
1: Καταριανοί.
0: Περιμένουν.
1: Ελβετοί.
0: Μπούργενστοκ, εκπληκτικό μέρος, πρέπει να σου πω. Ιστορικό μέρος. Θέρετρο, ελβετικό θέρετρο. Πάνω σε ένα βουνό με εκπληκτική θέα τη λίμνη της Λουκέρνης. Είχα βρεθεί εκεί το 2004, όπου γινόταν η αντίστοιχη συζήτηση για το σχέδιο Ανάν. Ανάμεσα σε Κυπρίους, Τούρκους, Έλληνες, το Κόφι Ανάν, τότε Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, που είχαν κάτσει, είχαν κλειστεί σε αυτό το θέρετρο, γιατί εκεί δεν είναι για να κάνεις κάτι άλλο. Κλείνεσαι μέσα και συζητάς μέχρι σαν να μην υπάρχει αύριο.
1: Και σκέφτεσαι, ναι.
0: Είναι και απόλυτα περιφραγμένο, δεν πλησιάζει κουνούπι, ούτε λαγοκέφαλος. Συζητάς μέχρι να καταλήξεις. Και εκεί τότε είχαν καταλήξει στο να πάμε σε δημοψηφίσματα, στα διπλά δημοψηφίσματα.
1: Μάλιστα.
0: Για το σχέδιο Ανάν.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι αντίστοιχο τώρα θα γίνει και σήμερα εκεί. Ελπίζουμε να βγει λευκός καπνός, να τελειώνουμε.
1: Ας ελπίσουμε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, πάντως το περιέγραψες πολύ ειδηλιακό το μέρος.
0: Δεν υπάρχει. Το μέρος είναι για βαριά πορτοφόλια.
1: Και έχει και τελεφερίκα, και κατεβαίνεις κάτω στη λίμνη.
0: Έχει το κάθε θέρετρο από αυτά, έχει το πριβέ τελεφερίκ για να κατεβαίνεις κάτω στη λίμνη να κάνεις τη βολτούλα σου γύρω-γύρω.
1: Ωραία. Άρα όλοι είναι εκεί πέρα, χαλαρώνουν τώρα και περιμένουν το Βάνς.
0: Ναι, δεν πας εκεί με προγράμματα, διακοπές και αυτά που σου βγάζει.
1: Του κοινωνικού τουρισμού.
0: Όχι, πας εκεί.
1: Με τίποτα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, τον διακεκριμένο διεθνολόγο, να μας δώσει τις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις του για τις τελευταίες εξελίξεις. Κύριε Καρατράντο, βλέπουμε από εχθές, ανοίγουν τα στενά, κλείνουν τα στενά, κάνει δηλώσεις ο Τραμπ για διόδια, συναντιόνται σήμερα οι αντιπροσωπείες στη Λουκέρνη. Πού βρισκόμαστε?
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Νομίζω ότι θα δούμε πολλά ακόμη επεισόδια σε όλη αυτή τη διαδικασία και την προσπάθεια να υπάρξει μία συμφωνία, γιατί ακόμη βρισκόμαστε στο πρώτο μέρος του πρώτου μέρους, ας το πω έτσι. Δηλαδή, το μνημόνιο κατανόησης δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μόνο μία συμφωνία ότι συμφωνούμε στα πολύ βασικά, γι' αυτό και δεν υπάρχουν επιμέρους λεπτομέρειες, ή και υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν βρίσκονται μέσα και τα οποία αποτελούσαν προτεραιότητες για τις ΗΠΑ και για το Ισραήλ, αλλά και ήταν, ας πούμε, στις προηγούμενες συζητήσεις που είχαν γίνει στην Γενέβη πριν αποφασιστεί η στρατιωτική επιχείρηση, και σε αυτό το μνημόνιο δεν βρίσκονται. Και παράλληλα, ακόμη και αν περάσουμε αυτή τη φάση, δηλαδή προχωρήσουν οι συνομιλίες που βλέπετε ότι μέσα στην ημέρα διαφοροποιείται η κατάσταση, ξεκινούν, δεν ξεκινούν, βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση που περιγράψατε και εσείς πριν, θα πρέπει να καταλήξουν, και δευτερευόντως, εάν και εφόσον καταλήξουν σε αυτό το οποίο θα διαμορφωθεί τελικά, ως αυτό θα κινηθεί και το Ισραήλ. Γιατί δεν είναι μόνο το ζήτημα του Λιβάνου και η αντιπαράθεση με τη Χεζμπολά, το οποίο είναι πολύ κρίσιμο, και είναι, θα έλεγα, δύσκολο να δούμε μια συνθήκη όπου το Ισραήλ θα δεχτεί να μην υπάρχουν στρατιωτικές επιχειρήσεις με τη Χεζμπολά.
0: Πάντως, γιατί εχθές, σε αυτό που λέτε, ο IDF έλαβε οδηγίες, εντολές να σταματήσουν οι επιθέσεις στο Λίβανο, επίσημα, από την πολιτική ηγεσία.
2: Σίγουρα αυτό θα γίνει, κύριε Πιταρά, αλλά το μεγάλο ερωτηματικό είναι ότι η Χεζμπολά είναι μια οργάνωση η οποία σχεδόν καθημερινά πραγματοποιεί επιθέσεις στο βόρειο κομμάτι του Ισραήλ. Άρα είναι λίγο δύσκολο να δούμε εκεί μια συνθήκη βιώσιμη, γιατί για μένα το πιο σημαντικό ζήτημα δεν είναι το να έχουμε μια κάποια συμφωνία. Και εγώ το πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, γιατί δεν θέλει να υπάρξει ρήξη στην στρατηγική συμμαχία που έχουν οι ΗΠΑ με το Ισραήλ, γνωρίζει άλλωστε και ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας δύσκολος χαρακτήρας στη διαχείριση. Δηλαδή, αν θεωρήσει ότι δεν ακολουθεί σε αυτό το οποίο έχει ο ίδιος σχεδιάσει και έχει ο ίδιος προτεραιοποιήσει ως συμφέρον των ΗΠΑ, η σχέση μπορεί να πάρει ανεξέλεγκτη τροπή. Άρα δεν θέλει να το ρισκάρει κάτι τέτοιο. Για μένα το πιο βασικό είναι ότι μπορούμε πραγματικά σε ένα σχέδιο στο οποίο δεν συμμετέχει το Ισραήλ. Ναι. Και με τη Χεζμπολά να είναι αυτή η οποία γνωρίζουμε. Και με το Ιράν να μην έχει αλλάξει κάτι. Γιατί εδώ που τα λέμε, στο τέλος της ημέρας, το μόνο που φαίνεται να μπαίνει σε ένα πλαίσιο συμφωνίας από τα αρχικά σημεία πριν ξεκινήσει τη στρατιωτική επιχείρηση είναι το πυρηνικό πρόγραμμα. Όλα τα άλλα, δηλαδή η υποστήριξη, η εργαλειοποίηση και η χρήση επί της ουσίας από το Ιράν των λεγόμενων πυρεξουσίων, δεν έχει μπει σε αυτή τη συμφωνία. Αντίθετα, βλέπουμε ότι το Ιράν βάζει το ζήτημα του Λιβάνου και της προστασίας της Χεζμπολάς ως βασικό προαπαιτούμενο. Το κομμάτι των βαλιστικών πυράβλων έχει βγει τελείως εκτός συμφωνίας. Μάλιστα, ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι πώς είναι δυνατόν να καταστραφεί το βαλιστικό πρόγραμμα μιας χώρας. Από εκεί που έλεγε ότι είναι στόχος μας να το καταστρέψουμε, τη μία μέρα είχε καταστρέψει το 70%, την άλλη το 97%. Τελικά λέει ότι δεν μπορεί μια χώρα.

0: τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ, πολιτικο-οικονομικά θα σας έλεγα η επόμενη διέξοδος, η περαιτέρω κλιμάκωση είναι δυσκολότερη. Για το Ιράν βλέπει μια στρατηγική ευκαιρία. Βλέπει ότι μπορεί από αυτή τη στρατηγική επιχείρηση να έχασε σημαντικούς του ηγέτες, μεταξύ αυτών και τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη. Μπορεί να έχασε κάποιο μέρος του οπλοστασίου του, αλλά όχι πολύ μεγάλο μέρος του οπλοστασίου του τελικά. Ωστόσο, απέκτησε ένα νέο πολύ σημαντικό στρατηγικό όπλο εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, το στενό του Ορμούς, το οποίο έβαλε επί της ουσίας στο Ιράν να συμφωνεί και ήταν η μεγάλη πίεση. Εδώ είναι η μεγάλη τακτική κίνηση του Ιράν. Εργαλειοποίησε το στενό του Ορμούς, το έβαλε ως μέρος της όλης συζήτησης με τρομερή πίεση προς τις ΗΠΑ, σαν τις ευρωπαϊκές χώρες. Είδατε ότι πολύ γρήγορα η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ευρωπαϊκές χώρες έστωσαν να ταχθούν υπέρ της συμφωνίας και να πούμε ότι θα αναλάβουμε εμείς να δημιουργήσουμε και μια δύναμη.
1: Ναι, αλλά και σε επίπεδο εντυπώσεων για τα στενά του Ορμούς, ας πούμε. Βγαίνουν χθες οι Ιρανοί και λέει κλείσανε. Ως αντίπεινα για αυτά που συμβαίνουν για τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Βγαίνουν οι Αμερικάνοι, λέει παιδιά, μην πιστεύετε τίποτα, η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά. Εδώ βλέπουμε και ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Δηλαδή και στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στη στενά του Ορμούς.
0: Είναι συνεχές αυτό το παιχνίδι εντυπώσεων που λέτε, κύριε Πιταράκη. Για την ακρίβεια, το Ιράν ιδιαίτερα επένδυσε πάρα πολύ στο να έχει μια εξελιγμένη προπαγάνδα, η οποία έφτανε και σε εμάς, δηλαδή στα δυτικά ακροατήρια, στις δυτικές κοινωνίες, κυρίως μέσα από τα social media, με εκτεταμένη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, deepfakes, δηλαδή πέρασαν πολλά μηνύματα από εκεί, όπως αντίστοιχα από την άλλη πλευρά το έκανε ο πρόεδρος Τραμπ. Δηλαδή βλέπουμε έναν πρόεδρο ο οποίος χρησιμοποιεί το Truth Social, το δικό του μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε αυτήν την κατεύθυνση και κάθε μέρα σχολιάζει και όχι μία φορά τον πόλεμο, κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει σε παλιότερες εκδοχές, δίνει το διαπραγματευτικό τόνο, επηρεάζει δηλαδή όλη αυτή τη συνθήκη. Και εδώ έχει ένα μεγάλο ερωτηματικό και μία χώρα η οποία βρίσκεται σε μία δύσκολη, θα έλεγα, συνθήκη με το πώς εξελίσσεται αυτό το παιδί, που είναι το Ισραήλ. Από εκεί που επί της ουσίας είναι αυτή η οποία προέτρεψε τις ΗΠΑ να γίνει αυτή η στρατιωτική επιχείρηση, έχει φτάσει να μην συμμετέχει στις συνομιλίες. Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου προεκλογών, γιατί τον Οκτώβριο το Ισραήλ έχει εκλογές, οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν πολλές θετικές προοπτικές για τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και το κόμμα Λικούντ. Δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες. Αυτό που τον κρατάει στην εξουσία ήταν ότι είμαι αυτός ο οποίος μπορεί να προστατεύσω το Ισραήλ, είμαι αυτός ο οποίος διεξάγει νίκες σε όλα τα μέτωπα μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, η οποία στήχησε πάρα πολύ. Ήταν μια μαύρη μέρα για το Ισραήλ και τον ίδιο τον Νετανιάχου. Και τώρα έχει μπροστά του μόνο δύσκολες επιλογές. Ή να δεχτεί αυτό το οποίο δημιουργείται από πλευράς ΗΠΑ και Ιράν και επί της ουσίας όλοι, γιατί δεν πρέπει να κρυβόμαστε από το δάχτυλό μας, και κυρίως οι ΗΠΑ επαφίονται για την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας, όσο και αν ακούγεται περίεργο, στην καλή θέληση του Ιράν. Ότι το Ιράν θα θεωρήσει ότι έχω περισσότερα κέρδη, γι' αυτό και μπαίνουν μέσα και δελεαστικά σημεία.
2: Καταλαβαίνουμε τι λέτε. Ναι,
0: η άρση των κυρώσεων και όλα αυτά, για να μην βρεθούμε σε μια συνθήκη πάλι σε ένα μήνα, σε αυτό που πριν. Να κλείσει το Ορμούς, να ξαναρχίσει η Χεσμολά βομβαρδισμού εναντίον του Ισραήλ, να απαντήσει το Ισραήλ και ξανά.
2: Να ανεβαίνει η τιμή των καυσίμων και σε όλο τον πλανήτη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, να δημιουργεί ασφυξία στον Αμερικανό πρόεδρο αυτή η κατάσταση. Έφτασε πριν από λίγη ώρα, κύριε Πιταρά, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος στην αεροπορική βάση του ΕΜΕΛ κοντά στη Λουκέρνη, στην κεντρική Ελβετία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του, και αυτή την ώρα κατευθύνεται προς το κέντρο που θα διεξαχθούν οι συνομιλίες. Έτσι, οπότε σε πολύ λίγη ώρα θα ξεκινήσουν και οι συνομιλίες και μένει να δούμε αν θα βγει ο λευκός καπνός που περιμένουμε, κύριε Γιάννη.
1: Ωραία, μακάρι να ηρεμήσουμε και να πέσει και κανένα τιμή στην Αγγλία. Ελπίζουμε, δηλαδή, και γι' αυτό.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διακεκριμένος διεθνολόγος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση αυτού του πρωινού της Κυριακής. Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα. Να διαβάσουμε κάτι έτσι πολύ ενδιαφέρον.
2: Ό,τι θέλεις.
1: Που έχει να κάνει με αυτή τη φοβερή εκδήλωση στη Σύρο, γιατί έχει ξεκινήσει και η αντίστροφη μέτρηση. Από τις 26 έως 28 Ιουνίου, η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ χτυπά στη Σύρο, στο στοίχημα Aegean Ball Festival 2026. Η πλατεία Μιαούλη γεμίζει με αστέρες του αθλήματος από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε ένα από τα σημαντικότερα τουρνουά FIBA 3x3 της Ευρώπης. Θεαματικοί αγώνες, μοναδικές μπασκετικές εμπειρίες και κορυφαία ονόματα που θα βρεθούν όλοι μαζί στα ίδια γήπεδα μπροστά στο εμβληματικό δημαρχιακό μέγαρο της Ερμόπολης. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ. Σύρος, 26 με 28 Ιουνίου, η μεγαλύτερη μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού

0: Λοιπόν, έχω ανακαλύψει site τρομερό και φοβερό που εσένα θα σου φανεί πάρα πολύ χρήσιμο. Καταρχάς, χθες είχε η Μισκούμπρια εδώ στην πλατεία νερού. Πήγες?
1: Όχι.
0: Ρία Ελληνίδου στον Μπραχάμι. Πήγες?
1: Όχι.
0: Είχε πάνω στο Χελμό το Χελμός Mountain Festival με Χαρούλη, Αγγελάκα κτλ. Πήγες?
1: Πώς θα πάω ρε όλα αυτά, δεν γίνεται.
0: Είχε βραδιά ποδοσφαίρου εδώ στα Βοτσαλάκια με 400 Βραζιλιάνες και Βραζιλιάνους να χορεύουν. Πήγες?
1: Θα ήθελα.
0: Γιατί δεν πήγες, Γιάννη? Γιατί δεν ήξερες ότι γίνονται, Γιάννη?
1: Ναι, ναι, μα το ήξερα, θα πήγαινα. Τρέπετε.
0: Λοιπόν, πρόσεξε, σελίδα. Ipanigiria.gr.
1: Ναι,
0: όλα τα πανηγύρια.
1: Το έχω ανακαλύψει.
0: Το έχεις ανακαλύψει.
1: Το έχω ανακαλύψει, ναι.
0: Ποιος τραγουδάει σήμερα?
1: Δεν έχω μπει να δω τι γίνεται σήμερα.
0: Σου λέω εγώ. Θαλασσάκρια 2026 στην κατασκήνωση Μάκρης στην Αλεξανδρούπολη. Γιορτή Τζαμάλας στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης. Γλέντι στα Κοσκινού Ρόδου. Λαϊκή βραδιά στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Πανηγύρι στον Πυργετό Θεσσαλίας. Γλέντι στη Χρυσούπολη Καβάλας. Τίτλοι. Έτσι, στόχοι με στόχοι. Αναπεριφέρεια, αναπόλη και ημερολόγιο και αναημερομηνία.
1: Για πάτα Φιώτιδα.
0: Κάτσε, περίμενα. Να σου πω ένα από αυτά που έχει τώρα. Περίμενα. Να σου βάλω τη λαϊκή βραδιά στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Πατάω πάνω. Για κάτσε να δούμε. Λαϊκή βραδιά στην Ασπροβάλτα. Με το που πατάς πάνω, σου ανοίγει αφίσα.
1: Ναι.
0: Την αφίσα του πανηγυριού. Γήπεδο Ασπροβάλτας, τηλέφωνο ρεζερβέ τάδε με τους Γιάννης Καψάλης και Μάκης Τσίκος. Δήμος Βόλβης, Αντιδημαρχία Τουρισμού και Πολιτισμού. Εισιτήριο 10 ευρώ. Άμα θες να πας εκεί. Τώρα θέλω να σου το πω και με περιοχή αναπεριφέρεια. Περίμενε. Τι θες τώρα?
1: Πάτα ρε παιδί μου.
0: Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος Θεσσαλία, Ιόνιοι νήσι.
1: Στερεά δεν έχει.
0: Κάτσε, θα μπούμε. Θα το περίμενε. Γιατί ξέρεις ότι δεν είμαι και πολύ δυνατός αυτά. Αναπεριφέρεια. Έλα τώρα. Περίμενε. Να σου βάλω Πελοπόννησο. Που το βρήκα.
1: Άστο ρε Γιώργο, κάτι σπίτι καλύτερα.
0: Άστο, Πελοπόννησο. Δεν ξέρω, κάτι κολλάει εδώ το τέτοιο. Περιφέρειες. Α, πας. Πανηγύρι στον Αμπελώνα Ηλίας, θες? Γογό Τσαμπάν, Νεκτάριος Κοκκόνης, Κοσμάς Βαρελάς, Νικόλ Καψάλη. Υπηρώτικο Γλέντι. Ταβέρνα ο Μερακλής. Αυθεντικό Υπηρώτικο Άγιος Νικόλαος Φιλιατών.
1: Ναι.
0: Με Βαγγέλη Ματιά στο κλαρίνο και στο τραγούδι ο Χρήστος Σουλιώτης. Καμαριώτικο Γλέντις, α, σου λέω τα σημερινά. Στο Καμάρι Ευβίας. Γιάννης Μίζας, Άρτεμις Αγγέλου στο τραγούδι. Ειρήνη Μαντά, Βασίλης Πισχίνας, Βαγγέλης Βλαστάρης, Γιώργος Αρβανίτης, Παντελής Αγγέλου. Τέλος πάντων, μπείτε σε αυτό. Η πανηγύρια έχει όλες τις εκδηλώσεις, όλα τα πανηγύρια της χώρας.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραίο, τρομερό. Για εμάς που βγαίνουμε έξω και διασκεδάζουμε. Α, ορίστε. Παραδοσιακό νησιωτικό Γλέντι στις πλάκες της Μήλου. Από την Πλακιώτικη Ένωση. Αυτό είναι Σάββατο 11 Ιουλίου. Στα Πλήκτρα ο Κακλαμάνης Γιώργος. Στο Βιολίο Μουστάκας ο Θοδωρής. Στο Μπουζούκι ο Γαζάνης ο Σταμάτης. Στο Τραγούδι Ραφαέλα Ευαγγελοπούλου και στο Λαούτο ο Κακλαμάνης Παναγιώτης. Πλάκες Μήλου, Πλακιώτικη Ένωση, Σάββατο 11 Ιουλίου. Σου βρω και το.
1: Πώς έχουμε σήμερα?
0: Σήμερα έχουμε 21.
1: Πέρασε, ρε γάμο, το χάσαμε.
0: Τι, πού ήθελες? Πού... Και έχει και για την ομογένεια.
1: Είχε 19 Ιούνιου, το χάσαμε. Είχε εγώ τσαμπά στο Μουρίκι, Στίβες.
0: Έλα, μπήκα στη
1: Δημοτικό
0: Ελλάδα,
1: Σχολείο.
0: Το βρήκα.
1: Και τη δικιά σου, την Πόπη, την Καραμπά.
0: Πότε είναι?
1: Το χάσαμε αυτό, σου πριν από δύο μέρες ήταν.
0: Έχει άλλο τώρα. Περίμενε. Λεύκτρα. Σου κάνουν τα Λεύκτρα. Βιωτίας. Λοιπόν. Ανδρέας Κωνσταντόπουλος, Ξένια Βέρα, Κώστας Αριστόπουλος. Σάββατο 27 έκτου, στα Λεύκτρα. Ροβιές Εύβοιας. Δεσφίνα. Δεσφίνα, θες? Σάββατο 18 Ιουλίου. Γογό Ρωμαίου και Νίκος Βλαχοδήμος.
1: Εν τω μεταξύ είναι τόσοι πολλοί οι καλλιτέχνες. Πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Έχει συνέχεια. Θερμοπύλες εδώ βλέπω, Αφράτη, Ελάτια. Τι θες να κόψουμε, θες? Εντάξει.
1: Πανηγύρι στο γήπεδο Ροδίτσας. Αυτά είναι τα ωραία.
0: Αυτό είναι ωραίο. 12 έκτου. Το χάσαμε και αυτό. Έχει και άλλο πανηγύρι στο γήπεδο Ροδίτσας.
1: Το οργανώνει ο Ηρακλής Ροδίτσας. Ιστορική ομάδα.
0: Αχ, λοιπόν.
1: Και στα πανηγύρια τα πιο ωραία είναι οι λαϊκοφόροι.
0: Οι αγορές.
1: Οι αγορές, ναι. Με έρχονται εκεί, παίρνεις τα κουπονάκια σου και περιμένεις. Πρώτο δώρο, ένα σεσουάρ. Δεύτερο δώρο, ένα σακί πατάτες.
0: Βεβαίως, έχει τέτοια.
1: Ναι. Τρίτο δώρο, ένα κούρεμα από την κυρία Λίτσα. Ο καθένας ό,τι μπορεί συνεισφέρει.
0: Συνεισφέρει για να είναι επιτυχημένη βραδιά.
1: Έχω κερδίσει μοσχάρι, να ξέρεις.
0: Ζωντανό.
1: Πάνω, το Πόλοβα, Αχαΐα.
0: Τι το έκανες?
1: Το άφησε εκεί στο χωριό, τι να το πάρω και να το κατεβάσω στην πλάτη.
0: Διαφημίστε, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
6: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
7: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
5: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
7: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο
10: δεν γλιτώνεις εύκολα.
11: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
12: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
11: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
13: Τα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής από το 2003 ως το 2013.
1: Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου η έννοια της κοινωνικής προσφοράς ήταν πολύ ισχυρή και από τους δύο γονείς και αυτό το υιοθέτησα.
0: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην Ελβετία έφτασε πριν από λίγο ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει σε συνομιλίες που αναμένεται να ξεκινήσουν εντός της ημέρας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε ήδη από εχθές το βράδυ στην Ελβετία. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε ότι θα επιβάλει αμερικανικά διόδια στο θαλάσσιο πέρασμα στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Λίβανο στοίχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους εχθές, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Σωρός ηλικιωμένου εντοπίστηκε πριν από λίγο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού 2 στη Θεσσαλονίκη. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δεντρίλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Υψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Λίγη αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Σε κόκκινη επιφυλακή για καύσωνα, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, έχουν τεθεί από σήμερα 35 διαμερίσματα στη Γαλλία, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο. Σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Πρώτα λεπτά η ώρα, μια υπέροχη μέρα έχει ξημερώσει την πρωτεύουσα. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά και να περάσετε σήμερα υπέροχα. Να διαβάσουμε κάποια από τα μηνύματά σας, γιατί είναι πάρα πολλά και ευχαριστούμε γι' αυτό. Ο Κώστας μας γράφει: μετά το ή πανηγύρια, λέει, κατάλαβα ότι είμαστε για τα πανηγύρια. Άκουσα και το 3x3 πιο πριν για τον μπάσκετ, λέει, που στο χωριό μου το λέμε 3x3 και έκλεισα ως ακροατή. Ως ακροατής. Καλημέρα και να είστε καλά. Ο Γιάννης μας γράφει: καλημέρα. Αναφέρομαι σε όλα αυτά τα προγράμματα ανακαίνησης, ενεργειακά κτλ. Αρκετοί νέοι μας ξενιτεύτηκαν. Εργάζονται σκληρά στην ξενιτιά με την ελπίδα επαναπατρισμού. Επενδύουν με τις οικονομίες τους σε ακίνητα. Όλοι αυτοί αποκλείονται, λέει, από τα προγράμματα αυτά, σαν διαμένονται στην ξενιτιά. Ή γιατί, εν πάση περιπτώσει, είναι μεγάλο το εισόδημά τους. Φαίνεται αδικία. Και είναι η αδικία. Ο Τάκης λέει: μη λέτε, λέει, ευχές, τέλος πάντων, λέει κάτι εδώ πέρα, γιατί εμείς οι παλιότεροι κάνουμε άλλους συνειδημούς. Ο Γιώργος, ο φίλος μας: καλημέρα. Η κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους είναι όπως πάντα χάλια. Πολλά τα στραβά και πολύ το αίμα που χύνεται στην άσφαλτο. Κανονικά, αν η χώρα μας δεν ήταν μια βαλκανική μπανανία, θα έπρεπε να έχουμε βάλει εθνικό στόχο τη βελτίωση της κατάστασης, μιας και ο πληθυσμός της Ελλάδας που βρίσκεται σε παραγωγική ηλικία μειώνεται δραματικά όσο περνούν τα χρόνια. Οι κάμερες θα μπορούσαν να κάνουν καλή δουλειά, με την προϋπόθεση όμως να ακολουθήσουμε τα πρότυπα κάποιων προηγμένων δυτικών κρατών σε αυτό το θέμα.
1: Σε ποιο θέμα ακριβώς?
0: Ναι,
1: ήρθανε προχθές στο δρόμο. Άλλη εταιρεία. Άλλη. Είχε έρθει πριν από ένα χρόνο άλλη εταιρεία.
0: Σκάψανε.
1: Έκανε αυτό το αυλάκι, έβαλε οπτικές ίνες. Το κλείνει όπως το κλείνουν, ξέρεις. Εννοείται, μετά δεν έρχεται να ελέγξει κανείς. Κανείς. Φρεσκοστρωμένος ο δρόμος πριν από 2 χρόνια.
0: Καινούργια άσφαλτος.
1: Καινούργια.
0: Ωραία.
1: Έρχονται στην Ακρούλα εκεί δίπλα από το κράσπεδο, από το πεζοδρόμιο, ανοίγουν ένα μικρό αυλάκι. Βάζουν την οπτική ίνα.
0: Μάλιστα.
1: Πάει αυτό. Τώρα, πριν από μια εβδομάδα, έρχεται άλλη εταιρεία, ανοίγει μεγαλύτερο αυλάκι και κάθε τα αυλάκια στο δρόμο.
0: Γιατί?
1: Γιατί ήθελε να τα περάσει και απέναντι. Ξέρω εγώ, δεν ρώτησα.
0: Πάλι οπτική είναι.
1: Άλλη οπτική είναι.
0: Άλλη οπτική.
1: Πιο μεγάλη, πιο χοντρό καλώδιο.
0: Ναι.
1: Βάζει. Κάνουν τα αυτά. Ξυπνάς ένα πρωί. Ρε παιδιά, γιατί δεν ανοίγουν οι βρύσεις, γιατί δεν τρέχει το νερό.
0: Α.
1: Είχαν σπάσει τη ΣΕΙΔΑ, το κεντρικό
0: αυτό. Ποιος φταίει?
1: Δεν σε νοιάζει.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Σου λέει η ΕΙΔΑ φταίει γιατί δεν μας έδωσε καλό χάρτη.
1: Ναι, καλά,
0: εννοείται τάξη. Αυτό.
1: Κλείνουν τα αυλάκια, έρχεται η ΕΙΔΑ, φτιάχνει το αυτό. Αυτός ο δρόμος τώρα είναι σαν να κάνεις διαδρομή Παρίσι-Ντακάρ.
0: Ναι.
1: Με αυλάκια, με κράσπεδα, με λακκούβες, με αυτά. Αυτό. Θα ελέγξει κανείς? Όχι. Θα ζεις εσύ με αυτό το πράγμα για τα επόμενα 10-15 χρόνια όταν θα ξαναστρωθεί ο δρόμος. Θα ζήσεις.
0: Εννοείται αυτό.
1: Τι θα έχουν κάνει τη δουλειά τους. Θα έχουν κάνει. Τους νοιάζει? Όχι, εννοείται. Τι τους νοιάζει?
0: Έχουν άδεια,
1: τα
0: Γιάννη.
1: Τα νέα συμβόλαια μόνο.
0: Γιάννη μου, έχουν άδεια.
1: Ναι,
0: σου
1: απλά
0: λέει,
1: όμως
0: πάρει
1: εδώ,
0: άδεια.
1: Ζούμε το θέατρο του παραλόγου.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτοί έρχονται και σου πουλάνε ότι εγώ σε πάω στην επόμενη εποχή, στην εποχή των τεχνολογιών.
0: Που θα είναι και υποχρεωτικό, σου λένε.
1: Τη οπτική σύνα και τα λοιπά. Και τα απλά καθημερινά αυτά που βιώνει εσύ και θα βιώνει για τα επόμενα χρόνια τη ζωή σου δεν μα ενδιαφέρει. Αλλά όμως θα έχει οπτική σύνα.
0: Εσύ, ρε φίλε, κοιτάς την πάρτι σου. Εγώ κοιτάω τα μεγάλα θέματα. Ας πούμε, τι θα ψηφίσουμε?
1: Ρε Γιώργο, τι να ψηφίσεις? Εσύ τώρα έχουμε 21 του μήνα. Σε 3 μέρες από τώρα θα σου βάλει ο Μητσοτάκης το επίδομα
0: 600.
1: Ναι, του Πολυτέχνου και θα πας δαγκωτός. Δαγκωτός από τώρα.
0: Δεν θα μου δώσει κάτι και στη ΔΕΘ?
1: Θα σου δώσει, εννοείται, και στη ΔΕΘ θα σου δώσει και το Δεκέμβρη θα σου δώσει.
0: Ωραία, κυβέρνηση να μου δώσει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και εσύ κορόιδος να μην το πάρει?
0: Όχι, βέβαια.
1: Εννοείται. Και μετά ασάλιο το ψηφοδελτίο.
0: Σταυρωμένο από
1: ούτε,
0: πριν.
1: Ούτε 2 δευτερόλεπτα θα κάτσει το παραβάν. Έτοιμο να το έχει.
0: Μπαμ, μπαμ.
1: Και σταυρωμένο.
0: Βέβαια. Εσείς οι Παλαιοπασόκοι, τι θα κάνετε τώρα, πού θα πάτε? Πού θα πάτε?
1: Τι θα κάνουμε εμείς στην ελληνική μας δουλειά?
0: Θα πάτε με τον Δούκα, θα πάτε με τον Ανδρουλάκη, θα πάτε με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν έχει πάθει βέρτικο. Όποιος μαστάζει, πηγαίνουμε, σούμπιτι.
0: Εσύ έχεις την ιδεολογία μέσα σου και ακολουθείς την ιδεολογία.
1: Όχι, την έχεις εσύ
0: Πασόκ.
1: Που μου ξεκίνησες και μου έκανες αφουσοκολλήσεις στις ΚΝΕ και μου έχεις καταλήξει τώρα και ψηφίζεις Άδωνη.
0: Έτσι γίνεται πάντα. Αυτή είναι η πορεία της ζωής, να ξέρεις. Άδωνης. Καταργάς ωραιότατος. Έχει βάλει μαλλί, το λέει ο άνθρωπος. Έχει κάνει τα δικά του στο πρόσωπό του. Έχει ομορφύνει, γιατί να μην τον ψηφίσεις?
1: Ναι.
0: Γιατί να μην τον ψηφίσεις τον Άδωνη? Τα λέει και ωραία.
1: Πες το, Χριστιανό, πες το, αφού το νιώθεις, γιατί το λες?
0: Τον υπουργό μας.
1: Αυτό.
0: Την υπουργάρα μας.
1: Έτσι.
0: Ε?
1: Και ένα επίδομα από μένα δώρο. Έλα.
0: Ζαχαρία Ζούπη στην παρέα μας, πολιτικός αναλυτής και διευθύντης ερευνών της Opinion Poll. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζούπη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είμαστε λίγο ταραγμένοι όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί προσπαθούμε να δούμε τι πρέπει να ψηφίσουμε και εμείς όπως και όλος ο υπόλοιπος ελληνικός λαός. Ο Γιάννης επιμένει ότι εγώ θα το ρίξω δαγκωτό στη Νέα Δημοκρατία. Τα ακούσατε.
1: Όχι, σαν
0: αποφάσιστος. Λόγω των επιδομάτων. Μπορεί να μου υποσχεθεί κάτι και ο Ανδρουλάκης, ας πούμε, γιατί όχι.
1: Σου είπε δωρεάν μετακίνηση για τα παιδιά σου στα.
0: Ναι, δωρεάν. Αλλά μετά ήρθε ο Τσίπρας και μου είπε δωρεάν μετακίνηση για τα παιδιά σου και για εσένα. Mm.
2: Εμείς πάντως οι δημοσκόποι δεν έχουμε πάρει κανένα επίδομα βαρέων και αντιγυνών. Αν και το δικαιούμαστε.
1: Το Γρηγοριάδη που το καταντάσετε τώρα.
0: Στους αναποφάσεις τους.
2: Προβληματισμένο.
1: Ναι. Πολύ προβληματισμένο. Έχει κάψει αυτό το προβληματισμό.
0: Στους δεν ξέρω, δεν απαντώ. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα. Για πάμε έτσι λίγο να το σοβαρέψουμε το πράγμα, να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό.
2: Η Νέα Δημοκρατία έχει σταθεροποιηθεί εκεί στο 29-30. Περιμένει βέβαια την ίδρυση του κόμματος Σαμάρα. Αυτό θα είναι μια εξέλιξη όπου θα πρέπει να μετρηθούν οι απώλειες, γιατί κάποιες απώλειες θα υπάρχουν ασφαλώς. Και εξαρτούνται από τη δυναμική που θα έχει το κόμμα. Μέχρι τώρα στη δυνητική ψήφο το μετράμε σίγουρα που λένε θα το ψηφίσω στο 3,5-4 και άλλο ένα 6,5. Εκεί γύρω στο 10. Τα 100 είναι το άζωμα του σίγουρα και μάλλον θα το ψηφίσω. Θα δούμε.
0: Οι όταν... απώλειες σε τι ποσοστό αναμένεται να είναι από το κυβερνών κόμμα? Γιατί αυτό έχει το ενδιαφέρον τώρα.
2: Εάν με μια πολύ πολύ μεγάλη δόση αυθαιρεσίας πούμε ότι αυτό το κόμμα δημοσκοπικά μπορεί να εμφανιστεί στο 4,5-5.
0: Σωστά.
2: Τουλάχιστον νομίζω ότι γύρω στις 2 μονάδες θα κοστίζει την Νέα Δημοκρατία, ίσως και λίγο παραπάνω. Όσο θα αυξάνεται αυτή η δύναμη, από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτή η απώλεια δεν είναι αμελητέα.
0: Όχι βέβαια. Ειδικά όταν η αυτοδυναμία φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη.
2: Θα έλεγα κάθε απώλεια, ακόμα και αν ήταν μία μονάδα, μία μισή. Τώρα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να μαζεύει για να πλησιάσει το στόχο της αυτοδυναμίας, όχι να χάνει. Νομίζω ότι είναι ένα πονοκέφαλο. Στον χώρο τη αντιπολίτευση.
1: Καθίστε, πριν πάμε στην αντιπολίτευση.
2: Ναι.
1: Εδώ για το εθνικό μα σπορ, τώρα ποιο είναι? Είναι να μαντέψουμε το χρόνο των εκλογών.
0: Ναι. Σωστά.
1: Αυτό είναι.
2: Εγώ, κοίταξε, εγώ πιστεύω ειλικρινά αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, νομίζω ότι αν δεν γίνει κάτι έκτακτο, κάτι σοβαρό, κάτι που θα υπολογίσει ο ίδιο πιθανά. Δεν βλέπω πολιτικά το λόγο γιατί να τσέκανε νωρίτερα από την Άνοιξη. Νομίζω ότι ακολουθείται μια τακτική λαχανιάσματος.
1: Ναι.
2: Δηλαδή βγήκαν τα δύο νέα κόμματα, γίνεται μια μεγάλη ανακατάταξη στον χώρο της αντιπολίτευσης. Τι βλέπουμε, θα δούμε. Γιατί στον δρόμο κόμματα θα μαραζώσουν, κόμματα θα βγουν έξω από τον, ακόμα και από το κυνήγι του 30%. Θα αλλάξουν σειρές, θα δημιουργηθούν θέματα. Εγώ νομίζω ότι η πορεία προς τις εκλογές θα είναι πορεία εναλλασσόμενων συναισθημάτων για αρκετά κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Απλά ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, γιατί βλέπω και εσάς τους δημοσκόπους στα ποιοτικά χαρακτηριστικά έρχεται πρώτο ή τέλος πάντων ανάμεσα στα δύο πρώτα ζητήματα που μας απασχολούν το θέμα της ακρίβειας.
2: Ναι,
1: τα
2: ναι.
1: Εισοδήματά μας, η στήριξη της οικογένειας κτλ. Και είναι αυτό το θέμα που καίει όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως τώρα κομματικού χρωματισμού, σε κάθε περίπτωση. Εδώ ακούμε δεξιά και αριστερά κάποιες προτάσεις, αλλά επί της ουσίας, δηλαδή να μπει κάποιος στην καρδιά του ζητήματος και να πει: παιδιά, έτσι θα λύσουμε το θέμα, δεν έχουμε ακούσει.
2: Όχι, δεν υπάρχει. Και γι' αυτό στις έρευνες ουσιαστικά βλέπουμε σταδιακά όλο και μία μεγαλύτερη συνύπαρξη δύο πραγμάτων. Δηλαδή είναι η ακρίβεια που είναι μπροστά, αλλά ανεβαίνει το θέμα ύψος εισοδημάτων. Περίπου δηλαδή νομίζω ότι η κοινή γνώμη λέει έχει φτάσει κάποια όρια αυτή η προσπάθεια. Είτε δεν μπόρεσαν, είτε δεν μπορούν, είτε δεν μπορεί και κανένας άλλος από την κυβέρνηση.
1: Λέμε ότι είναι ευρωπαϊκό θέμα. Εντάξει, okay, είναι ευρωπαϊκό.
2: Είτε το χρεώνουν ως αποτυχία, να το πω αλλιώς, είτε να το χρεώνουν στη συνείδησή τους ως ένα πρόβλημα που είναι πολύπλοκο, που δεν αντιμετωπίζεται. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Της συλλογιστικής εν τη παλάμη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μπορεί να μειωθεί λίγο μόνο η ακρίβεια. Μάλιστα χρειάζονται εισοδήματα τα οποία να μου επιτρέπουν εμένα να ανταποκρίνομαι. Αυτά συνυπάρχουν πια, έχουν ξεπεταχθεί ποσοστία πάνω τα εισοδήματα και αυτό θα κρίνει. Εδώ, προσέξτε, υπάρχει μια που δεν πρέπει να την υποτιμάει κανένα κόμμα, μια συλλογική εμπειρία. Έχουμε περάσει μια περιπέτεια σαν χώρα. Αυτή δεν έγινε πριν 30 χρόνια, ενώ την περίοδο των μνημονίων. Εκεί υπάρχει μια λαϊκή σοφία, στο πούμε έτσι, υπάρχει μια κρίση και είναι πιο αυστηρή προς το πολιτικό σύστημα και προς κάθε κόμμα. Και στις υποσχέσεις και στις πράξεις και σε όλα αυτά δηλαδή. Δεν θα πιστεί ο άλλος με γενικές διακηρύξεις, θα κόψω αυτό, θα μειώσω εκείνο, εκεί θα είναι τσάμπα, πώς να το καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Ναι, παροχολογία.
2: Νομίζω ότι επί της ουσίας μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης είναι πιο δύσκολη, πιο δύσπιστη, πιο από τα λόγια, ας πούμε.
0: Κατανοητό. Σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, να το δούμε λίγο.
2: Βέβαια. Κοίταξε, εδώ από
1: να δούμε, συγγνώμη, για την αντιπολίτευση, να δούμε το παράλογο, γιατί είναι λίγο παραλογισμός αυτό. Να εμφανίζονται κόμματα που είναι κάτω από το πρώτο κόμμα που κυβερνάει και να λένε ότι εγώ θα κερδίσω έστω και με μια ψήφο τις εκλογές και θα έχω και αυτοδυναμία.
0: Τουλάχιστον τρία κόμματα, όχι
1: τρία-τέσσερα.
2: Αυτή η παρατήρηση είναι κυρία και ξέρετε είναι πρωτότυπη τουλάχιστον για τις εκλογές μεταπολίτες. Δηλαδή πάντα υπήρχαν δύο κόμματα, το ένα μπορεί να ήταν και αρκετά πιο ισχυρό ή και τα δύο να ήταν πάνω κάτω ισοδύναμα, τα οποία λέγανε μπορεί να κερδίσει εκλογές. Τώρα έχουμε τη Νέα Δημοκρατία που είναι στο ποσοστό που 29-30 και λέει διεκδικώ την αυτοδυναμία. Okay. Από εκεί και πέρα είχαμε τον Πασόκ, που λέει θα διεκδικώ την πρώτη ψήφο με μία ψήφο. Στις τελευταίες μετρήσεις πέρασε στη τρίτη θέση με πολύ κοντά το κόμμα της κυρίας Χριστιανού, δηλαδή είχε χάσει τρεις μονάδες. Είναι ένα σύνθημα που δεν ξέρω αν γίνεται πια πιστευτό. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα που λέει πήρα 15-15,5% στις πρώτες εκλογές, να πάμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Έχουμε το κόμμα της κυρίας Χριστιανού που λέει υπάρχει διέξοδος, αυτοδύναμη,
1: ναι, κανονικά
2: ελπίδα Μαρία Χριστιανού. Και νομίζω και ο κύριος Βελόπουλος έχει πει εμάς ο στόχος μας είναι να βγούμε πρώτο κόμμα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ναι.
2: Αυτό δείχνει και κάποια όρια. Δηλαδή σε ποιο. Επειδή τα κόμματα θέλουν να αποφύγουν, εκτός από αυτά που βάσιμα μπορούν να διεκδικήσουν την πρωτιά, που για να μην λέμε πολλά λόγια, η πρωτιά είναι λιγμένη. Τελειώσαμε, πώς το λένε.
0: Έτσι φαίνεται τουλάχιστον με βάση τις δημοσκόπους.
2: Όχι, εδώ μας ξέρετε τώρα και όλους τους δημοσκόπους πόσο επιφυλακτικοί είμαστε και να το δούμε αυτό, να το σκεφτούμε τ' άλλο κτλ. Η πρωτιά έχει λήξει. Για τη Νέα Δημοκρατία συζητάμε τι ποσοστό θα πάρει αν πέσει από αυτό ή αν ανέβει να μπορεί να διεκδικήσει την αυτοδυναμία. Ή απ' την άλλη, αν πέσει, τα σενάρια που γράφονται ότι μήπως πέσει και κάτω από 25 και δεν πάρει μπόνους και δημιουργείται πια άλλη κατάσταση. Αυτό δεν συζητάμε για την Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το θέμα. Το ναι. Πρόβλημα είναι ότι τα άλλα κόμματα δεν προτείνουν, δεν υπάρχει ακόμα εναλλακτική. Έχει δοθεί μια ελπίδα τώρα, έχει καλλιεργηθεί, επειδή ο χώρος ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 3, στο 4, στο 5, κατέρε τα τελευταία δύο χρόνια. Εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας με ένα 15-15,5 δημοσκοπής. Α, υπάρχει μια ελπίδα. Δεν έχει σταθεροποιηθεί όμως αυτό. Δεν ξέρουμε αν θα ανέβει. Εγώ σας το λέω ένας άνθρωπος, πιστεύω ότι υπάρχει μια δυναμική εκεί. Mm-hmm. Αλλά είναι μεγάλη απόσταση που πρέπει να καλύψει.
0: Ναι, δηλαδή. Θα μπορούσε να συμβεί κάτι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα ώστε να ανατραπεί δραματικά το πολιτικό σκηνικό ή πάνω κάτω έτσι όπως πηγαίνουμε τώρα θα φτάσουμε μέχρι τις εκλογές.
2: Θα έχουμε,
0: και να κλείσουμε με αυτό γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
2: Θα έχουμε σημαντικές αλλαγές. Καταρχάς θα πρέπει να δούμε το κόμμα Σαμαρά για να δούμε... Γιατί εκεί θα υπάρξει στιγμή που θα δούμε σε εισαγωγικά τα κατώτερα πιθανά ποστά της Νέας Δημοκρατίας. Όσο το μετράμε, η δικιά μου γνώμη είναι ότι κάτω από 26-27% δεν συμπιέζεται. Αλλά να το δούμε. Γιατί οι δυναμικές στην πολιτική είναι ισχυρές. Από εκεί και πέρα είναι τι δύναμη μπορεί να δείξει ο κύριος Τσίπρας, το κόμμα του. Εάν μπορεί να το ανεβάσει, να το πάει στο 16-17 π.χ. Και σε συνδυασμό και με τη δύναμη του Πασόκ. Μάλιστα. Το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, γιατί πλήττεται, δεν είναι, δηλαδή πιέζεται, αν το πω έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Και ευγενικά. Όλο αυτό θα το καθορίσει το σκηνικό.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, πολιτικός αναλυτής και διευθυντής ερευνών της Opinion Poll. Κύριε Γιάννη, όπως κατάλαβες, εσείς οι παλαιοπασόκοι δεν θα, δεν θα έχετε, τουλάχιστον στο πολύ πολύ άμεσο μέλλον, τώρα αυτές τις μέρες, τις επόμενες, κάποιες φοβερές ανατροπές στην καθημερινότητά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζούπη.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ζούπη. Καλημέρα. Καλοφάγωτα, Γιώργο.
0: Εδώ τι γράφει ο άνθρωπος αυτός εδώ, ο Αλέξανδρος, ο φίλος μας, τι γράφει συνέχεια. Καλημέρα, λέει, στις σειρές, στις καυτές, από τις καυτές σειρές σήμερα, παρατήστε όσο πιο γρήγορα γίνεται τον επονίδη στον κομμουνισμό από την ψυχή σας.
1: Σου λέει ο άνθρωπος για να έχει ηρεμία, ρε παιδί μου, γι' αυτό σου λέει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όλα ιδεολογία.
0: Για να έχω ηρεμία, εγώ θα προτιμούσα να πάω στην Times Square στη Νέα Υόρκη και να δω μια διαφήμιση για τα ελληνικά νησιά.
1: Εντάξει, ήταν πολύ ωραία στιγμή αυτή πραγματικά, στην καρδιά της Νέας Υόρκης, στην καρδιά του εμπορικού κέντρου της Νέας Υόρκης, σε αυτά τα τεράστια matrix που προβάλλουν διάφορες διαφημίσεις, να παίζουν συνέχεια εικόνες από τα πανέμορφα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Υπέροχες πραγματικά εικόνες και τεράστια διαφήμιση για τη χώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μια καλημέρα στον κύριο Χατζημάρκου, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκου, είναι ο Περιφερειάρχης του Νοτίου Αιγαίου, για να μας πει για αυτή την πολύ πολύ όμορφη, ξεχωριστή, γεμάτη ελληνικό χρώμα ιδέα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Πιταρά, καλημέρα, κύριε Γρηγοριάδη, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Για πόσο καιρό θα παίζουν αυτές τις διαφημίσεις?
2: Είναι 4 εβδομάδες. Είναι 4 το διάστημα. Θέλαμε να καλύψουμε το διάστημα που διεξάγονται αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Και είναι από τις 10 Ιουλίου, συγγνώμη, από τις 13 Ιουλίου ξεκίνησε και θα φτάσει μέχρι τις 10 Ιουλίου. Στο περίφημο The Cube, είναι στο γνωστό The Cube, που είναι εκεί στην Times Square, είναι στη γωνία Broadway και 7ης Λεωφόρου. Στο στάδιο του New Jersey γίνονται 8 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπελλού και σε αυτούς έχει και 2 αγώνες που μας ενδιαφέρουν, οι αγορές που οι χώρες που παίζουν είναι η Αγγλία και η Γερμανία. Οπότε έχουμε Times Square, έχουμε Αγγλία, έχουμε Γερμανία, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και έτσι θα έχουμε τα νησιά μας 24ωρη βάση μέχρι και τον Ιούλιο στην Times Square και στα Matrix, όπως είπατε, που συγκεντρώνουν πάρα πολύ κόσμο.
1: Βέβαια. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι εκεί στο ίδιο σημείο μαζεύτηκε και μια μεγάλη παρέα Ελλήνων και άρχισε να χορεύει μπεντοζάλι εκεί στην Times Square. Γίνονται ωραία πράγματα.
2: Ναι. Εμείς χαιρόμαστε, γιατί τώρα είναι παντού, φαίνεται, και οι Έλληνες και οι νησιώτες είναι παντού. Και παίρνουμε, μας στέλνουν τώρα μηνύματα εκεί, βγάζετε selfie, τη διαφήμιση πίσω. Ναι. Το όνομα των νησιών μας, το Aegean Island, στην διαφήμιση που παίζει.
1: Εντάξει, για τους ομογενείς ήταν ωραία σκηνή αυτή.
2: Πολύ ωραία
1: εικόνα.
2: Πολύ ωραία είναι και νομίζω ότι είναι και χρήσιμη διαφήμιση. Προσπαθούμε με όσο μπορούμε έξυπνους τρόπους, είτε είναι τα λεωφορεία, τα κόκκινα λεωφορεία του Λονδίνου, είτε είναι το μετρό του στο Βερολίνο.
1: Ναι, εντάξει, όλα αυτά είναι χρήσιμα, κύριε Περιφερειάρχα, και αποτέλεσμα να φέρουν, βέβαια, έτσι να έρθει και ο κόσμος και να απολαύσει τις διακοπές του στα πολύ ωραία νησιά μας.
2: Δόξα τω Θεώ, φέρνουν.
1: Ωραία, υπέροχα.
2: Η φετινή σεζόν, παρόλα τα πολύ μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και στην ευρωπαϊκή οικονομία, και η πόλεμη αλλά και η ανασφάλεια αυτή που έχουν οι πολίτες, η αύξηση του κόστου ζωής που σε όλο τον κόσμο είναι πολύ μεγάλη και έχει πέσει η αγοραστική δύναμη του μέσου πολίτη πολύ, δείχνουν μεγάλη ανθεκτικότητα.
1: Λοιπόν, να πάνε όλα καλά και να έχει ανταπόκριση αυτή η καμπάνια στην καρδιά του.
0: Ευχαριστούμε.
1: Την καλημέρα μας στον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον κ. Χατζημάρκο. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά περίπου πριν τις 9. Πάμε να ετοιμαστούμε εμείς να γίνουμε τηλεοπτική. 10 παρά 20.
0: Τι θα βάλεις εμάς?
1: Θα δω κάτι εντυπωσιακό. Κάτι κυριακάτικο.
0: Λαμέ
1: είναι εντυπωσιακό, ρε Γιώργο.
0: Για σένα, ρε Γιάννη, δεν θα λέει.
1: Για μένα είναι, έτσι με έχει.
0: Σκάει πάνω το φως της κάμερας, θα γυαλίζεις, ρε Γιάννη. Θα γυαλίζεις. Θα φωτοεκπέμπεις.
1: Ο άνθρωπος
0: θα
1: έρθει με τη σαγιονάρα πάλι.
0: Ρε Γιάννη.
1: Τη διχαλωτή.
0: Εσύ μετά, αλλά πώς τα λένε αυτά. Τα τσόκαρα.
1: Άδει ο άνθρωπος. Λοιπόν, άντε. Να έχει κάνει πεντικιούρ, μανικιούρ.
0: Πεντικιούρ πάντα κάνω, φίλε μου. Κάνεις λάθος, τεράστιο. Λοιπόν, άντε.
1: Μου σηκώνει το φρύδι εμένα.
0: Σε κοιτάω υποτιμητικά.
1: Μου σηκώνει το φρύδι, έλα. Και το έχει φτιάξει κιόλα, βλέπω.
0: Χαιρέτα, βρε, να φύγουμε, βρε. Θα αργήσουμε, βρε. Δεν θα κάνουμε
1: φρύδι μου ήρθε σήμερα. Λοιπόν, πάμε 10 παρα 20 τηλεόραση του Sky, τηλεοπτική Δεκαδιανή. Καλά να είμαστε. Το άλλο Σαββατοκύριακο παρέτσα πάλι, 7 με 9 το πρωί.
0: Λοιπόν, να περάσετε όμορφα, να αφήσετε πίσω σας αυτούς που κάθονται μέσα στο σπίτι και δεν πάνε πουθενά, να βγείτε βόλτες και θα τα πούμε σε πολύ λίγη ώρα στους τηλεοπτικούς Δεκαδιανούς. Φιλάκια.

0: Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Διαβάστε

0: επαγγελματίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της Ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης, ο θρύλος των Μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
2: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
4: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Έλα στην παρέα μας, φαντάζε.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
8: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γεννητσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γεννητσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
9: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
10: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
11: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
12: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
13: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
14: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
13: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
14: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
15: Στα Γιαννιτσά, στην Οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
16: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
17: Πέλα FM.
18: Μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα της γιορτής της μουσικής και τους εορτασμούς που γίνονται στη Γαλλία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλ σε όλα τα διαμερίσματα που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και στον αγώνα που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, η Ιαπωνία επικράτησε 4-0 της Τινησίας. Στο χθεσινό πρόγραμμα των αγώνων της διοργάνωσης σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Ολλανδία-Σουηδία 5-1, Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού 2-1 και Εκουαδόρ-Κουρασάου 0-0.
19: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
20: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
18: Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
21: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
22: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
21: Σίγουρα.
22: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
21: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
22: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostik και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
21: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
23: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
24: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
25: Χορηγός ΔΕΗ. Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
26: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας κυριακάτικη ραδιοφωνική συνάντηση στην παράθεση της ιστορίας του 19ου αιώνα. Το κεφάλαιο που εξετάζουμε είναι η αγροτική οικονομία ενός αγροτικού κράτους όπως ήταν η Ελλάδα όταν πρωτοσυγκροτήθηκε, φίλες και φίλοι, με το τέλος της Επαναστάσεως, μετά το τέλος του πολέμου της Ανεξαρτησίας. Μαζί μας ο καθηγητής Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, ο οποίος διδάσκει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, εκτός από τον προφορικό λόγο, παραθέτουμε και το βιβλίο του από τις εκδόσεις Πατάκη. Είναι μια έκδοση 3 ετών πρόσφατη, με τον τίτλο «Οι αγρότες στην ελληνική ιστορία, από την επανάσταση στην παγκοσμιοποίηση». Μην νομίζετε ότι είναι γραμμένο μόνο για τους φοιτητές. Είναι μια εργασία πανεπιστημιακή, ερευνητική, επιστημονική, αλλά απευθύνεται σε όλους τους αναγνώστες, διαβάζεται εύκολα, κατανοητά, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε να μπορούμε να έχουμε, αν το διαβάσουμε, μια εικόνα για το πώς ήταν η πατρίδα μας όταν ξεκίνησε τη διαδρομή του το κράτος μας. Καλημέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Καλημέρα σας.
26: Λοιπόν, γίνεται η επανάσταση, καταλήγει όπως καταλήγει, συστήνεται το κράτος με την παρέμβαση των τριών μεγάλων δυνάμεων και αρχές Ιανουαρίου του 1828 έρχεται να λάβει ο Καποδίστριας, ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος τι κάνει τότε? Βρίσκει μια χώρα ρημαγμένη, κατεστραμμένη, οι άνθρωποι είναι πάμφτωχοι, ζούμε στις σπηλιές, τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε δείξει κιόλας. Λοιπόν, τι προσπαθεί να συγκροτήσει ο πρώτος κυβερνήτης της χώρας?
0: Ο Καποδίστριας, όπως ξέρουμε, ήταν ένας άνθρωπος πολύ πραγματιστής και φάνηκε και στην πορεία. Θα περίμενε κανένας από την κοινωνική και την πνευματική του, ας το πούμε, συγκρότηση να είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά ήταν πάρα πολύ ρεαλιστής και αυτό φάνηκε και στον τρόπο που προσπάθησε τουλάχιστον να διαχειριστεί αυτό που λέμε την οικονομία και την παραγωγή του τόπου. Για παράδειγμα, το βασικό του πράγμα που κάνει είναι προσπαθεί να δώσει μια λύση σε αυτές τις φωνές που ακουγόταν, ξέρω εγώ, για διανομή της γης, πώς θα μπορούσε να γίνει. Δεν κατάφερε βέβαια να το πάει πιο πέρα. Αυτό που σίγουρα κατάφερε, το ξέρουμε ότι έκανε πολλά και για τα ορφανοτροφία και τα σχολεία, ας πούμε, τα αλληλοδιδακτικά κτλ. Επίσης, πολλοί τον πιέζαν να κάνει πανεπιστήμιο, για παράδειγμα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν και μορφωμένος και πολύ για την εποχή κοσμογυρισμένος. Εκεί επίσης φάνηκε πόσο ρεαλιστής ήταν. Γιατί το μόνο πράγμα που έφτιαξε και προσπάθησε να το στήσει για να μπορέσει να βοηθήσει την παραγωγή, τον πρωτογενή τομέα, τη γεωργία, ήταν η σχολή της Τήρινθας.
26: Είχε σπουδαστές ο Άμπου.
0: Ακριβώς, ο Άμπου. Ναι. Είναι ένα πράγμα το οποίο, αν θέλετε, το σχολιάζουμε.
26: Όχι, να το σχολιάσετε πορεία. Τώρα, ορίστε. Ναι. Ορίστε. Αλλά μην τα αφήνετε στην πορεία, τα σχολιάζουμε τώρα.
0: Ήταν μια σχολή που ενδεχομένως ήρθε και από διάφορους ανθρώπους φωτισμένους που είχε. Ξέρουμε ότι είχε γεουπόνους συμβουλευτή εξ αρχής, είχε μετακαλέσει. Αλλά την ξεκινάει το 1829, σχεδόν δηλαδή αμέσως αφού το έρχεται, μετακαλώντας μάλιστα τον πρώτο επιστήμονα γεωπόνου που υπήρχε σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Τον Γρηγόριο Παλαιολόγο, ήταν μια πολύ σημαντική μορφή, αν και αμφιλεγόμενη. Ο Παλαιολόγος προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αυτών που ήξερε και αυτών που γινόταν στην Ευρώπη. Τώρα, πού προσέκρουε όλο αυτό το πράγμα? Στην απροθυμία των παιδιών και κυρίως των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους σε μια σχολή που πιστεύαν αυτοί ότι δεν είχε να τους προσκομίσει τίποτα πέρα από αυτά που ενδεχομένως θα μπορούσαν και οι ίδιοι να τους μάθουν από την πείρα, μεταφέροντάς τους δηλαδή την πείρα. Το βασικό, αν θέλετε, είναι αυτό το οποίο πολύ νωρίς θα το καταλάβουν οι επόμενοι και θα στήσουν το πανεπιστήμιο. Δεν υπήρχε διέξοδος κάπου για κάποια δουλειά στο δημόσιο ή κάτι που να φέρνει σε μια άλλη κοινωνική, ας το πούμε έτσι, θέση τα παιδιά των Γεωργών. Οπότε θεωρούσαν ότι ενδεχομένως μπορεί να ήταν και άδικος χρόνος. Η αλήθεια είναι ότι όλο το 19ο αιώνα, ενώ αρχίζουν και πυκνώνουν, ας το πούμε κάπως, οι τάξεις και των γεωπόνων, των επιστημόνων κτλ., κυρίως δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι είχαν σπουδάσει, είχαν μετεκπαιδευτεί, είχαν βγει δηλαδή το Πανεπιστήμιο Αθηνών και είχαν μετεκπαιδευτεί σε σχολές γεωπονικές που υπήρχαν στην Ευρώπη το 19ο αιώνα και σπουδές αρκετά σημαντικές. Παρόλο που προσπαθούν, παρόλο που οι γεωπόνοι λένε ότι θα πρέπει να υπάρχει, η γεωργική εκπαίδευση σχεδόν δεν υφίσταται το 19ο αιώνα. Έχουμε κυρίως τη σχολή της Τήρινθας που μία ανοίγει, μία κλείνει και κάποια άλλα πολύ μικρά σχολεία, τα Τριανταφυλλίδια, τα οποία και άλλες σχολές της Βυτίνας ή δεν ξέρω τι πρακτικές, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι προσπαθούν να τονώσουν λίγο αυτή την, λίγο πολύ την πιο συστηματική, όχι επιστημονική, την πιο συστηματική, λίγο πολύ παραγωγή. Αλλά ήταν τόσα τα ζητήματα τα οποία θα τα αναπτύξουμε αν μας δοθεί η ευκαιρία και στον 20ο αιώνα. Ήταν τόσα πολλά τα ζητήματα που ήταν το λιγότερο ενδεχομένως, το λιγότερο που θα μπορούσε να λυθεί ήταν την πιο επιστημονική αντιμετώπιση των ζητημάτων της παραγωγής. Ήταν πολύ πιο κέραια ζητήματα. Τι θα γινόταν με τη γη, το σύστημα αυτό που είπατε, τις τοκογλυφίες που αναφέρετε και.

0: ενδεχομένως να δανείζονται, να κάνουν πράξεις οι οποίες ήταν περισσότερο, αν θέλετε, πλέον προσανατολισμένες σε αυτό που λέμε της εγχρήματης, η εκχρηματισμένης οικονομίας πια που διαμορφώνεται σε αυτή τη ζώνη προς το τέλος του 19ου αιώνα.
1: Αλλά όταν αρχές του 20ου αιώνα θα αρχίσουν να έρχονται οι πρόσφυγες, οι εκδιωχθέντες από τη Μικρά Ασία, εκεί το ντόπιο στοιχείο θα ενοχληθεί, διότι θα έρθουν και άλλοι άνθρωποι που πρέπει να μοιραστούν τη γη για να ενταχθούν και άλλοι μες στην κοινωνία.
0: Δεν θα τη μοιράζονταν ακριβώς, αλλά αντιλαμβάνονταν εκεί, ίσως θα τα πούμε και τότε, αντιλαμβάνονταν ένα πράγμα με ένα πιο στενό τρόπο. Αυτό γινόταν σχεδόν πάντα. Δηλαδή δεν ήταν τόσο αντίπαλοι τους, όσο αντιλαμβάνονταν ενδεχομένως αυτό που αντιλαμβάνονταν και ο Βλάχος στην καθημερινή. Ότι θα φτωχύνουν με έναν τρόπο.
1: Αναφέρεσαι όλο... στον Γεώργιο Βλάχο, τον εκδότη της Εφημερίδας Καθημερινή.
0: Που έλεγε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να μείνει, ας πούμε, φτωχή πλην έντιμος. Ο πλούτος ήταν συγκεκριμένος στη χώρα. Κάθε φορά που γινόταν μια μεγάλη αλλαγή, λειτουργούσαν αυτά τα ανακλαστικά, ξέρετε. Αλλά αυτά μπορούμε να τα πούμε εκεί μεγαλύτερη, αν θέλετε έτσι. Όταν αισθάνονται και όπου αισθάνονται οι αγρότες ότι αυτό το πράγμα τους συμφέρει και δεν έχει κάποιο αντίτιμο το οποίο για αυτούς είναι άχρηστο, όπως γινόταν των νομπροοικοδοτήσεων και τα λοιπά, αλλά έχουν ένα όφελος, εκεί θα το καταβάλουν. Ενώ όταν δεν πιέζονται, και δεν πιέζονταν από ένα κράτος, ούτε μηχανισμοί υπήρχαν, ούτε τίποτα. Ο Κουμουνδούρος στην ουσία, αφού φεύγει ο Όθωνας και τα λοιπά, προσπαθεί να στήσει ένα κράτος.
1: Είναι η πρώτη μεταρρύθμιση,
0: ναι, ουσιαστική, λέτε, κύριε. Η πρώτη μεταρρύθμιση είναι ούτως ή άλλως του Κουμουνδούρου, η οποία ήταν φιλοαγροτική, και η δεύτερη ήταν του Τρικούπη, η οποία είχε άλλα χαρακτηριστικά.
1: Εν συντομία, τι κάνει ο Κουμουνδούρος?
0: Ο Κουμουνδούρος στην ουσία κάνει περίπου το ίδιο πράγμα, αντιγράφει με το Όθωνα των νόμων προοικοδοτήσεως, απλά έχει λίγο καλύτερους, λίγο πιο ευνοϊκούς όρους. Το βασικό είναι όμως ότι καθορίζεται η τιμή της γης από μια ομάδα εκεί τοπικών κτλ. Και δεν βγαίνει στον πληστηριασμό.
1: Και δίνεται σε ακόμη χαμηλότερη τιμή, βέβαια.
0: Ναι, το κύριο όμως.
1: Λόγω εντοπιότητας.
0: Ακριβώς. Το κύριο όμως στοιχείο τότε είναι ότι είχε αρχίσει να διαμορφώνεται λίγο μια περισσότερο συστηματική και εξειδικευμένη αγροτική οικονομία. Είπαμε το παράδειγμα της σταφίδας, είχε αρχίσει να μπαίνει ο καπνός και άλλα προϊόντα κτλ. Και άρα οι αγρότες θέλαν να έχουν τίτλους ιδιοκτησίας για να μπορούν, εν πάση περιπτώσει, να συναλλάσσουν με το κράτος, το οποίο άρχισε, και φυσικά να μπορούν να ξεφύγουν από αυτό που λέμε το σύστημα της τοκογλυφίας, το οποίο όμως, αν θέλετε το αναλύουμε λίγο, δεν ήταν τοκογλυφία, ήταν ένα σύστημα, αυτό που λέμε, αλυσιδωτού δανεισμού. Τι γινόταν? Το 1841 γίνεται Εθνική Τράπεζα. Θα το πούμε λίγο απλοποιημένα για να μπορέσουν οι ακροτές μας να το καταλάβουν, να το κατανοήσουν. Η Εθνική Τράπεζα, όπως γίνεται με όλες τις τράπεζες, προφανώς έπρεπε να έχει κάποιες εγγυήσεις. Όταν κάποιος δεν έχει τίτλους ιδιοκτησίας, δεν έχει τίποτα στην κατοχή του, δεν υπήρχαν εγγυήσεις για τους αγρότες. Αυτές τις εγγυήσεις ποιος τις είχε? Τις είχε ο τοπικός μεσάζων. Ο τοπικός μικρέμπορος, ο τοπικός μεσολαβητής, ο τοπικός μπακάλης, κάποιος ο οποίος έχει δύο βασικά στοιχεία. Γνωρίζει και τη δυναμική της εποχής και τους ανθρώπους. Και τη δυναμικότητα, δηλαδή τι μπορεί να παράξει και πώς μπορεί να το παράξει, και γνώριζε και αποκλειστικά τους ανθρώπους, γιατί ήταν λίγο πολύ πελάτης του. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα δίπολο, ένα διπλό δίκτυο. Το ένα είναι αυτό το δίκτυο, το οποίο το μεσολαβητικό όσον αφορά τα χρήματα, δηλαδή δανείζονταν από την τράπεζα και με τη σειρά του δάνειζε τους παραγωγούς. Αυτό που λέμε με τοκογλυφικούς όρους στην ουσία δεν ήταν τόσο η τοκογλυφία, όσο τι, βάζοντας χέρι στην παραγωγή τους. Προαγοράζοντας ή, αν θέλετε, βάζοντας χέρι σε αυτό που ήταν το παραγόμενο προϊόν. Μες. Άρα διαμόρφωνε στην ουσία την τιμή στη βάση και με τη σειρά του αυτός πώς επωφελούνταν. Γι' αυτό λέμε τοκογλυφία και τα λοιπά. Πώς επωφελούνταν? Μάζευε από όλους την παραγωγή που θα τη δίναν αλλού και με τη σειρά του απευθύνονταν στα μεγαλύτερα δίκτυα που αυτός λειτουργούσε σαν μεσάζον και κέρδιζε. Δηλαδή αυτός ήταν ένας τοπικός, το έδινε στο Αίγιο, το έδινε σε ένα μεγαλύτερο έμπορο στην Πάτρα, αυτός το έδινε με τη σειρά του και πάει λέγοντας, και έτσι όλοι.
1: Και όλοι πρόσθεταν ένα ποσοστό κέρδους.
0: Ακριβώς. Ναι. Αυτό το πράγμα, το οποίο ο πλέον ζημιωμένος ήταν ο Γεωργός. Γιατί ήταν επιπλέον ζημιωμένος ο Γεωργός? Γιατί ακριβώς μην ξεχνάμε ότι αυτή την εποχή που δημιουργείται όλο αυτό το δίκτυο έχει και αυτή που λέμε τη διπλή όψη. Ήταν και δεσμευμένος επίσης από αυτούς τους τοπικούς μικρέμπορους κτλ. Και όσον αφορά αυτή την ψήφο, πού θα πάει την ψήφο. Άρα αυτοί λειτουργούσαν ως διαμεσολαβητές και στο πολιτικό σύστημα.
1: Έτσι στείνεται το πελατειακό σύστημα που λέμε σήμερα. Αυτή είναι η βάση του. Αυτή είναι η εκκίνησή του.
0: Και έχει μάλλον αυτή τη διτή μορφή. Απλοποιώντας έτσι πάντοτε, για να μπορέσουμε λίγο να κατανοήσουμε τις κοινωνίες αυτές.
1: Από αυτό που παρήγαγε αυτός ο άνθρωπος, ο αγρότης, ο οποίος σύντο χρόνο αποκτούσε και ένα εισόδημα

0: καλύτερο, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω ότι υπήρχαν και οι περίοδοι με την καταστροφή, αλλά από τον πένιτα, τον εντελώς πένιτα αγωνιστή του 1830, προϊόντος του χρόνου, έχουμε μια βελτίωση.
1: Κυρίως όσο αρχίζουν και ανεβαίνουν αυτές οι εμπορευματικές καλλιέργειες που λέμε και εξειδίκευση στην παραγωγή. Γιατί ανεβαίνει. Σιγά σιγά, σταθερά. Χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχοι θεσμοί, βέβαια, του κράτους που θα τους δούμε στον 20ο αιώνα. Αλλά γίνεται μια τέτοια μετάβαση η οποία ταυτόχρονα τους βάζει στο σύστημα, στον καπιταλισμό.
0: Αυτοί οι άνθρωποι πουλούσαν όλη την παραγωγή ή πουλούσαν ό,τι περίσσευε από την ποσότητα που χρειάζονταν για τη διατροφή τους?
1: Αυτό γίνεται από αρχαιοτάτων χρόνων. Έτσι δημιουργήθηκε το εμπόριο. Δηλαδή πάντοτε έπαιρνε το περίσσευμα.
0: Προσέξτε όμως
1: το περίσσευμα εδώ, ανάλογα την περιοχή και τη δυναμικότητά της, όσο πλησιάζουν προς το τέλος του 19ου αιώνα, γίνεται συνειδητά. Γιατί αυτό είναι το κρίσιμο. Γίνεται συστηματικά. Γίνεται συνειδητά. Δηλαδή, τι κάνει? Και το παράδειγμα της σταφίδας ίσως είναι ακραίο. Όταν υπάρχει ζήτηση, αυτός ο αγρότης, ο μέσος αγρότης από τότε μέχρι τώρα, κάνει το ίδιο πράγμα. Αυξάνει την εργασία του, την οικογενειακή, από τα μέλη του, προσπαθώντας ακριβώς να πετύχει το μέγιστο δυνατό όφελος. Δηλαδή, ξυπνάει, πώς λέμε, το αγώγι ξυπνάει τον αγωγιάτη. Προφανώς, όταν έχεις ένα προϊόν το οποίο είναι καπνός, είναι η σταφίδα, είναι ένα προϊόν το οποίο το βλέπουν ότι έχει ζήτηση και το βλέπει ότι παίρνει ζεστό χρήμα, θα ξυπνήσει και ο αγρότης. Δεν είναι, ποτέ δεν ήταν αυτό το καθυστερημένο υποκείμενο που καμιά φορά βγαίνει, ξέρω, από την ηθογραφία.
0: Όχι, αυτό συνηθίζουμε να λέμε ότι οι αγρότες είναι καθυστερημένο κομμάτι μιας κοινωνίας. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλα κράτη.
1: Ποτέ δεν ήταν. Όταν του δίνεται το κίνητρο, πάντοτε αρχίζει και προσπαθεί περισσότερο, δουλεύει περισσότερο, κινητοποιεί τις δυνάμεις του για να μπορέσει να παράξει όσο γίνεται περισσότερο προϊόν, αφού βλέπει ότι ένα προϊόν του δίνει αυτά που ενδεχομένως τον φέρνουν πού? Σε αυτή την κατάσταση που είναι ο Έλληνας αγρότης, ήδη από το 19ο αιώνα, που το είπατε πολύ καλά και το λέω. Δηλαδή σε μια κατάσταση όχι μικροαγροτική, δεν ξέρω, μικροαστική. Αυτή είναι η ταυτότητα που αρχίζει να διαμορφώνεται σιγά σιγά.
0: Ότι διαμορφώνεται.
1: Και νομίζω έχω ένα κεφάλαιο που το λέω
0: ακριβώς
1: πολύ.
0: Η μικροαστική ταυτότητα της Ελλάδος.
1: Ακριβώς. Ναι. Γιατί στην ουσία εκεί στηρίζεται το παν. Ναι. Δηλαδή ο αγρότης.
0: Αυτό το δούμε, το βλέπουμε ακόμη και στη δομή της οικονομίας μας σήμερα. Έχουμε 95% μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως 10 ατόμων. Και όχι πολλές μεγάλες επιχειρήσεις.
1: Ο αγροτικός τομέας είναι από την αρχή σε αυτό το τέτοιο. Γιατί όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις στην ουσία καθιερώσαν αυτό το μικροοικογενειακό καθεστώς ιδιοκτησίας. Άρα καλλιέργειας και επιχειρηματικής, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι όμως και μια κρατική αντίληψη, μια πολιτική αντίληψη.
1: Μα καθοδηγείται από το κράτος, δηλαδή βρίσκουν τις δομές, υποχωρεί το κράτος. Στον 20ο αιώνα θα το πούμε ακόμα περισσότερο, γιατί είναι περισσότερο εμφανές όλο αυτό. Πολλές φορές υποχωρεί το κράτος και μη λαμβάνοντας υπόψη τους επιστήμονες, στην περίπτωσή μας τους γεωπόνους. Γιατί το 19ο αιώνα, είτε τον 20ο αιώνα, οι γεωπόνοι λέγαν ότι εμείς πηγαίνουμε και σπουδάζουμε για να μπορέσουμε να γίνουμε, ξέρω εγώ, επιστάτες ή να μπορέσουμε να εφαρμόζουμε αυτές τις επιστάσεις σε μεγάλη καλλιέργεια. Πώς θα το εφαρμόσουμε όταν το κράτος συστηματικά αγνοεί αυτό? Αλλά εκεί θα πρέπει να πούμε λίγο και το παράδειγμα των τσιφλικιών και του τρικούπι για να δούμε πόσο.
0: Αμέσως μετά το διάλειμμα. Αμέσως μετά το διάλειμμα, κύριε Παντώπουλε, ερχόμαστε. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Διαβάστε

0: Ιταλίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της Ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης, ο θρύλος των μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής από το 2003 ως το 2013.
2: Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου η έννοια της κοινωνικής προσφοράς ήταν πολύ ισχυρή και από τους δύο γονείς και αυτό το υιοθέτησα.
1: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην Ελβετία έφτασε νωρίς το πρωί ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance προκειμένου να συμμετάσχει σε συνομιλίες που ξεκινούν εντός της ημέρας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε δηλώσεις του, ο J.D. Vance εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών αλλά και σε ό,τι αφορά στην κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε εχθές το βράδυ στην Ελβετία για να συμμετάσχει στις συνομιλίες. Σε τεχνικό επίπεδο θα συμμετάσχουν επίσης ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν και εκπρόσωποι του Κατάρ. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε εχθές ότι θα επιβάλει αμερικανικά διόδια στο θαλάσσιο πέρασμα στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Σωρός ηλικιωμένου εντοπίστηκε νωρίς το πρωί κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού 2 στη Θεσσαλονίκη. Υψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια και στη Φθιώτιδα. Λίγη αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρύλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται και βασικός ύποπτος, στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Σε κόκκινη επιφυλακή για καύσωνα, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, έχουν τεθεί από σήμερα 35 διαμερίσματα στη Γαλλία, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο. Σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Καθώς σας συναντώ στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας ιστορικής συνάντησης με θέμα πάντα τον 19ο αιώνα, παράφραση το ιστορική συνάντηση, μην εκλειφθεί ότι είναι πραγματική, μεταφορικά το λέω, φίλες και φίλοι, επειδή ακριβώς συζητούμε την ιστορία της αγροτικής οικονομίας ή την αγροτική ιστορία της Ελλάδος στην πρώτη φάση συγκρότησης του νεοελληνικού κράτους. Καλεσμένος καθηγητής ο κ. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, διδάσκει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ο κ. Παναγιωτόπουλος και παραλλήλως με την προφορική αφήγηση μπορείτε να ενημερωθείτε μέσα από το βιβλίο του με τον τίτλο «Οι αγρότες στην ελληνική ιστορία από την επανάσταση στην παγκοσμιοποίηση», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Καλημέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε.
5: Καλημέρα.
4: Είμαστε περίπου στο 1860 και όπως πληροφορούμε από το βιβλίο του κυρίου Παναγιωτόπουλου, τότε γίνεται η πρώτη απογραφή και διατίθενται για τους ερευνητές τα πρώτα ασφαλή στοιχεία. Λοιπόν, το 74,69% του πληθυσμού κατοικούσε σε οικισμούς με λιγότερους από 2.000 κατοίκους και μόλις το 11,43% του πληθυσμού σε κομοπόλεις άνω των 2 έως 5.000 κατοίκων. Μόνο τρεις πόλεις, η Αθήνα, η Ερμούπολη και η Πάτρα την εποχή εκείνη, το 1860, ξεπερνούσαν τους 10.000 κατοίκους και συγκέντρωναν το 7,71% του πληθυσμού. Το 1870 θα προσθεθεί στις πόλεις και ο Πειραιάς το ανερχόμενο βιομηχανικό κέντρο και λιμάνι του 19ου αιώνα, ενώ το 1879 η Τρίπολη, από το 1889 ο Πύργος και η Καλαμάτα λόγω σταφίδας και μόλις το 1907 η Χαλκίδα. Για να δούμε και πώς είναι η εξέλιξη των πόλεων. Όμως κάτι που δεν έχουμε πει ως τώρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι το εξής. Αστός, πόλη και αστός, δεν υπάρχει χωρίς αγρότη. Mm-hmm. Δηλαδή το συναντούμε αυτό και στην Ευρώπη, στον δυτικό χώρο, κατά τον 15ο, 16ο αιώνα κτλ. Όταν δηλαδή έξω από τα τείχη της πόλης κατοικούν οι αγρότες, οι οποίοι καλλιεργούν τη γη για να φάνε οι αστεί που είναι μέσα στο κάστρο. Mm-hmm. Οι αστεί, δηλαδή
3: κάτοικοι της πόλης.
4: Μια έτσι, έννοια, αυτοί που είναι μέσα, οι περίκλειστοι, προστατευμένοι από το κάστρο. Άρα ο αγρότης είναι κεντρικό σημείο των κοινωνιών.
3: Βέβαια, όλο.
4: Των κοινωνιών, θέλω να πω ότι το ότι συγκροτεί εν πάση πτώση τα χρόνια εκείνα αυτή την οργάνωση, ας πούμε, των ανθρώπων.
3: Μα ο αγροτικός χώρος και στο δυτικό κόσμο και στην Ελλάδα, μην ξεχνάμε ότι μέχρι πολύ αργά και οι περισσότερες χώρες ξερουμένες της Μεγάλης Βρετανίας, που πολύ νωρίς, ας πούμε, θυσιάζει τους αγρότες για τη βιομηχανία κτλ., ήταν σε μεγάλο βαθμό, ας πούμε, μέχρι τη δεκαετία του 50, οι περισσότερες χώρες είχαν σχεδόν πάνω από το 40% αγροτικό πληθυσμό ακόμα.
4: Που θα γίνει δηλαδή, ήταν... προετάρι το εργατικό δυναμικό σε εκείνη την βιομηχανική επανάσταση.
3: Αρχίζει όπως και σε εμάς να επικρατεί αυτή η διαφοροποίηση στη διαστρωμάτωση, η οποία έρχεται σιγά-σιγά. Αλλά το βασικό είναι να έχουμε υπόψη μας και στην Ελλάδα και αλλού ότι οι αγρότες προμηθεύουν και με προϊόντα αλλά και με ανθρώπους της πόλης και το κράτος. Από εκεί έρχονται όλοι. Και επίσης μην ξεχνάμε αυτή τη διαδικασία που γίνεται, την κοινωνική, όπου εκεί παίζει ρόλο το πελατειακό δίκτυο. Δηλαδή ο αγρότης, λέγαμε, δεν θέλει να πάει το παιδί του στην Τήρινθα, γιατί να γίνει καλύτερος αγρότης από αυτόν. Υπάρχει μια στρατηγική από πίσω σε όλες τις οικογένειες, η οποία διατηρείται, το βλέπετε, προχτές μίλαγαμε, έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τι, η οικογένεια προσπαθεί τουλάχιστον ένα μέλος να φύγει
4: να φύγει από το χωράφι.
3: Από τη στιγμή που αγκιστρωθεί στο κράτος, αυτόματα δημιουργεί, δηλαδή ως δημόσιος υπάλληλος οποιασδήποτε κατηγορίας, δημιουργεί μία συνθήκη, ας πούμε, για να ακολουθήσουν και οι άλλοι.
4: Ναι, ώστε να ξεκινήσει το ασανσέρ, δηλαδή να μπουν ακριβώς, στο ασανσέρ της ανέλυξης.
3: Και αυτό, αν θέλετε, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν καταφέραμε ποτέ να το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, αυτό συνδέεται άμεσα και άρρηκτα με τη διαχρονική απαξίωση του αγροτικού επαγγέλματος. Αλλά αυτό είναι μια επίσης άλλη
4: κουβέντα. Αυτό συνέβη και μετά τον
3: αλλά πόλεμο, δεν σημαίνει ότι
4: τον
3: είναι
4: δεύτερο παγκόσμιο και τον εμφύλιο. Δηλαδή,
3: προφανώς.
4: Τότε που το πρώτο δυναμικό, το επιστημονικό δυναμικό της χώρας βγήκε από φτωχές οικογένειες ρημαγμένες από τον πόλεμο.
3: Ακριβώς. Αλλά για να μην είμαστε έτσι και πολύ απόλυτοι σε αυτά, αυτή ήταν και μια λίγο πολύ φυσιολογική συνθήκη. Έτσι, ήταν και κάτι φυσιολογικό. Οι κοινωνίες στις οποίες θέλαμε κι εμείς να μετέχουμε, προφανώς μπορούσαν να κάνουν, και όσο πέρναγε ο χρόνος το βλέπαμε όλο και περισσότερο, με λιγότερους αγρότες. Κυρίως αφότου επικρατεί και εκμηχάνηση. Δηλαδή δεν ήταν κάτι, γιατί πολλοί συνάδελφοι μου είπα και πολύ παλιότεροι αναλυτές, το βλέπουν σαν το μεγαλύτερο κακό, αστιφιλία και αυτά, οι αγρότες, η αγροτική ύπαιθρος που ρημάζει. Προφανώς θα ρημάξει από τη στιγμή που δεν μπορεί να κρατήσει τον πληθυσμό της ή δεν τον χρειάζεται. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Το ζητούμενο πάντοτε είναι να υπάρχει μια καλή ισορροπία μεταξύ των δύο. Δεν είναι ο εξαστισμός το ζήτημα, ούτε η αστιφιλία, ούτε η στροφή, ας το πούμε, στις πόλεις, γιατί εντάξει, αυτό είναι μια, ας το πούμε, συστηματική διέξοδος για να μπορέσει λίγο πολύ να φτάσει τις άλλες χώρες, να φτάσει αυτό που θέλουμε να είμαστε. Αν θέλαμε να ήμασταν, ξέρω, ένα κράτος προφανώς της Ασίας, θα ήταν εντελώς διαφορετικές οι δομές και διαφορετικά και τα προσδοκόμενα αυτά των πράξεών μας.
4: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε μείνει στη μεταρρύθμιση Τρικούβη τώρα, κύριε Παγιωτόπουλε. Έχουμε μιλήσει για την περίοδο του Καποδίστρια, του Όθωνα, είπατε για τον Κουμουνδούρο, και τώρα πάμε στον Τρικούβη.
3: Εντάξει, ο Τρικούβης είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα, θα έλεγα. Πολλοί τον έχουν κατηγορήσει ότι δεν ήταν τόσο φιλοαγροτικός όσο ήταν οι προηγούμενοι. Προφανώς ο Τρικούβης, το ξέρουμε, ότι είχε διαφορετικά πράγματα στο μυαλό του.
4: Μήπως ήθελε να φέρει αυτό το δυτικό μοντέλο των μεγάλων γεωκτημόνων, ή όχι.
3: Μπορεί να το πίστεψε στη Θεσσαλία. Προφανώς όλο του το μοντέλο, ας πούμε αυτή η αιμονή σε αυτό που ήταν το σύμβολο της εποχής, το σιδηρόδρομο και όλα αυτά, δηλώνει ότι περισσότερο από κάθε άλλον ήταν λίγο πολύ προσδεμένο σε αυτό που ήταν λίγο πολύ η Ευρώπη τότε και μπορούσε ενδεχομένως κατά την άποψή του να προσεγγίσει αυτό το μοντέλο και η Ελλάδα. Και το επιχειρεί συστηματικά, βρίσκεται σε καλύτερη σίγουρα κατάσταση από τους προηγούμενους, γιατί μπορεί και δανείζεται η χώρα. Έχει μπει σε ένα ρυθμό. Εκεί φυσικά δημιουργούνται πολλά ζητήματα, τα οποία κατά έναν περίεργο τρόπο θα το δούμε και το Μεσοπόλεμο, ας πούμε, σε δύο μεγάλους πολιτικούς του σκάει, η οικονομία του σκάει, η χώρα στα χέρια. Όπως και στον Βενιζέλο του 32, έτσι και στο Τρικούπι έχει συνδεθεί με το δυστυχώς επτωχεύσαμε. Στον αγροτικό τομέα προσπαθεί αυτό που λέτε. Δηλαδή ενδεχομένως βλέπει ότι ήταν μια ευκαιρία αυτό που συνέβη στη Θεσσαλία, γιατί πίστευε ότι θα μπορούσαν ενδεχομένως, παρόλο που αποκτήσαν συγκυριακά, που ήταν συγκυριακή καθαρά η απόκτηση της γης από αυτούς τους μεγάλους κεφαλαιούχους, ας πούμε, Έλληνες της Διασποράς, και όχι μόνο βέβαια, γιατί δεν ήταν μόνο αυτοί, ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι μια χρυσή ευκαιρία, όσο το Βολώνας, ας πούμε, της Ελλάδος, να πάρει μπροστά. Εδώ όμως δεν προσπάθησε ενδεχομένως συστηματικά λιγότερο ή περισσότερο σοβαρά να λύσει το άλλο δίπολο. Ή και τα δύο. Αυτοί που πήγαν εκεί διαψεύσαν τις προσδοκίες του, γιατί ούτε μέναν εκεί οι περισσότεροι, ούτε θέλαν να επενδύσουν. Και από την άλλη δεν προσπάθησε ενδεχομένως να λύσει και το άλλο το ζητούμενο, που ήταν η θέση, η μοίρα των καλλιεργητών. Κυρίως σε μια Ελλάδα που είχε, όπως είπαμε, συνηθίσει οι μεταρρυθμίσεις να ευνοούν ποιους, να ευνοούν τους φτωχούς, τους γεωργούς. Ήταν φιλοαγροτικές, ας πούμε. Και ξαφνικά βρίσκεται ένας πολιτικός ο οποίος προσπαθεί ενδεχομένως με το μυαλό του στην Ευρώπη κτλ. Να κάνει κάτι το οποίο ήταν πέρα από αυτά που είχαν μέχρι τότε συνηθίσει οι Έλληνες. Να δώσει μια άλλη μορφή στην αγροτική οικονομία. Αυτό προφανώς δεν πέτυχε, και δεν πέτυχε για πολλούς και άλλους λόγους. Είχε μεσολαβήσει και το ζήτημα της σταφίδας. Σχεδόν μαζί παράλληλα δεν μπόρεσε και αυτό να διαχειριστεί και το κράτος και ο Τρικούπης, να πούμε την αλήθεια. Προσωπικά δεν είχε δει ότι αυτή η έξαρση, ας πούμε, στην καλλιέργεια, ότι κάποια στιγμή θα έφτανε, γιατί όλο αυτό στηρίχτηκε, υποτίθεται,
4: σε μια συγκυρία,
3: σε μια τεχνική ζήτηση που είχε δημιουργηθεί κάποια στιγμή.
4: Γιατί όταν έπεσε μια αρρώστια
3: στη Γαλλική
4: σταφίδα.
3: Ακριβώς,
4: και οπότε υπήρξε αυξημένη ζήτηση για την ελληνική σταφίδα.
3: Ακριβώς.
4: Και καλλιεργήθηκε σε όλη την επικράτεια η σταφίδα, όπου μπορούσε.
3: Ακριβώς. Και αυτό είναι διπλό κακό έφερε. Αφενός αυξήθηκε υπέρμετρα η παραγωγή, και ταυτόχρονα, ακριβώς επειδή καλλιεργήθηκε σε μια ζώνη κάτω από την ηλία που δεν έβγαινε καλό προϊόν, δυστυχώς δυσφημίστηκε και το προϊόν στις παγκόσμιες αγορές, το οποίο κυρίως η μαύρη σταφίδα, η κορινθιακή, ήταν ένα προϊόν με brand name, θα λέγαμε, με σημερινούς όρους. Αυτό το πράγμα ήρθε και έκατσε και έδεσε με όλα τα άλλα. Δηλαδή την αποτυχία ενδεχομένως στη Θεσσαλία, τα δάνεια τα πολλά, τις υπέρμετρες, ας πούμε, φιλοδοξίες που ενδεχομένως πίστευε ότι θα μπορούσε να βοηθήσουν οι ομογενείς, που ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι έρχονταν σιγά σιγά και επενδύαν, δυστυχώς τις περισσότερες φορές ευκαιριακά, γιατί τους διώχναν, ανέβαινε ο εθνικισμός στα Βαλκάνια και έρχονταν όλο και περισσότεροι και επενδύαν. Όλο αυτό προφανώς είχε σαν αποτέλεσμα αυτή τη μεγάλη κρίση προς το τέλος του 19ου αιώνα να οδηγήσει σε μια πτώχευση η οποία είχε πάρα πολλές και σημαντικές
4: συνέπειες. Πώς ξεπερνιέται η ιστορία της σταφίδας? Έκανε πολλά χρόνια μέχρι να
3: πληρωθεί. Πάρα πολλά χρόνια.
4: Και πιάνουμε τον 20ο αιώνα, ας πούμε.
3: Ναι, σίγουρα. Πιάνουμε 20ο αιώνα, γιατί στην ουσία η πρώτη προσπάθεια για να μπορέσει κάπως αυτό να ρυθμιστεί ξεκινάει το 19ο αιώνα με την κρίση. Είναι το περίφημο παρακράτημα. Μετά δημιουργείται μια τράπεζα σταφιδική. Μετά στο προσκήνιο έρχονται πάλι πλούσιοι διάφοροι κεφαλαιοκράτες, ο Παμνώνας Χαρίλος κτλ., το οποίο στείλουν την ενιαία, τη λεγόμενη, μαζί με την τράπεζα και δημιουργούν λίγο πολύ τις υποδομές για να δημιουργηθεί η περίφημη βιομηχανία ίνων και ινοπνευμάτων, που ήταν αρκετά σημαντική μέχρι τότε, μέχρι το κράτος να νιώσει αρκετά έτσι σίγουρο και ασφαλές να φτιάξει το 1925 πια τον ΑΣΟ, τον περίφημο, τον Αυτόνομο Σταφιδικό Οργανισμό. Γιατί η σταφίδα δεν ήταν ένα οποιοδήποτε προϊόν. Ήταν ατομομηχανή της οικονομίας στο 19ο αιώνα, αλλά εξακολουθούσε να έχει μεγάλη ζήτηση σε όλη αυτή την πορεία. Με τον ΑΣΟ και με το αντίστοιχο Ινστιτούτο Σταφίδας που υπήρχε, προσπαθεί πάλι να επανέλθει ως brand name, γιατί λειτουργούσαν αυτά συνδυαστικά. Ο ΑΣΟ έκανε όλη αυτή την πολιτική που ξέρουμε λίγο πολύ, την υποβοηθητική, ας πούμε, του κράτους, να συγκεντρώνει, να κάνει, να δίνει στον παραγωγό τιμές κτλ. Και το Ινστιτούτο, πράγμα που έκανε τον 20ο αιώνα και σε άλλα, στο Βαμβάκι, στον Καπνό, προσπαθούσε να στήσει ή να μπορέσει να διατηρήσει αυτό το brand name που χάθηκε, είπαμε, το 19ο αιώνα για πολλούς και διάφορους λόγους.
4: Γράφεται σε ένα σημείο, κύριε Παναιτόπουλο, ότι έως την ενσωμάτωση, το Βολώνας στο κομμάτι της Ελλάδος που ήταν τότε είναι ο βιωτικός κάμπος.
3: Βέβαια.
4: Δεν έχει γίνει ακόμη η αποξήραση της κουπαϊδάς.
3: Όχι, προφανώς. Ξεκινάει εκεί, αλλά αυτό θα ολοκληρωθεί το 1953 στην ουσία. Είναι πολύ αργά.
4: Προσπαθώ να πω ότι και ακόμη και αυτές οι καλλιέργειες είναι σε περιορισμένα εδάφη, έτσι. Δηλαδή και ο κάμπος της Βιωτίας δεν είναι και κανένας απέραντος κάμπος. Θέλω να πω, είναι ένας συγκεκριμένος χώρος.
3: Αυτό ναι. που είναι σημαντικό, γι' αυτό λέμε καμιά φορά ο μικρός κλήρος ότι είναι πρόβλημα από τότε μέχρι τώρα κτλ. Ο κλήρος υπήρχε. Υπήρχαν και καλλιέργειες αρκετά στις σημαντικές θεματικές. Αυτό που γίνεται από το 19ο αιώνα και μετά είναι όχι τόσο ανταγωνισμός που ξέρουμε μετά τον πόλεμο, όλα αυτά στο πλαίσιο της ΕΟΚΕ που λέμε και με την ΚΑΠ και όλα αυτά που ζούμε σήμερα, όσο ένας άλλος παράγοντας που εισέρχεται πολύ δυναμικά πλέον προς το τέλος του 19ου αιώνα. Και αυτό είναι η Αμερική. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια φάση παγκοσμιοποίησης μεγάλη, η οποία η κρίση, η πτώχευση του 1893 στην ουσία ήταν και εκεί ένα πρότυπο μιας παγκόσμιας κρίσης που είχε αρχίσει να παίρνει μεγάλες διαστάσεις και εκεί ο ανταγωνισμός πια, μα δεν είναι τυχαίο ότι η σταφίδα είναι κατεξοχήν το προϊόν που μας δείχνει αυτή την πρώην παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή φτιάχνουμε ένα προϊόν, ανεβαίνει η ζήτηση για ένα πράγμα που είναι εκτός Ελλάδος, τη σταφίδα, την κρίση του κρασιού, του αμπελιού, στα μπελώνες, τους γαλλικούς. Έρχεται η λύση στη φιλοξήρα στη Γαλλία από τους καλιφορνέζικους αμπελώνες, δηλαδή σώζεται ο αμπελώνας των Γάλλων και ξαφνικά βρίσκουν οι Αμερικάνοι ότι εδώ υπάρχει ένας ολόκληρος χώρος που μπορεί πλέον να παίξουμε. Οπότε αρχίζει, το καταλαβαίνετε ναι, πώς μπαίνει. Ναι. Και ταυτόχρονα τι γίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν από ποιο. Από αυτό που λέμε το περιορισμένο και χαμηλό ορίζοντα του χωρικού ή και του αγρότη. Και γίνονται για πρώτη φορά συστηματική γεωργή και ταυτόχρονα ανεβαίνει τρομακτικά η ζήτηση σε αυτές τις περιοχές για εργατικά χέρια. Αυτά τα εργατικά χέρια που έχουν φύγει από το χωριό και πριν φύγουν από το χωριό δεν είχαν φύγει ποτέ πέρα από τη ζώνη του χωριού, είναι αυτοί που αποφασίζουν στα τέλη του 19ου αιώνα να κάνουν το μεγάλο άλμα στην Αμερική. Να την παγκοσμιοποίηση είναι εδώ.
4: Το πρώτο και μεταναστευτικό ρεύμα.
3: Και η παγκοσμιοποίηση έχει σαν υπόβαθρο τι τώρα, τις αλλαγές που γίνονται στον αγροτικό τομέα.
4: Ναι. Και γι' αυτό και οι πρώτοι μετανάστες είναι από τον χώρο της Πελοποννήσου, από την Ορεινή Αρκαδία, δηλαδή κυρίως, από τις πληττόμενες περιοχές.
3: Κυρίως οι εργάτες, οι οποίοι πλέον αυτοί και οι οικογένειές τους
4: δεν έχουν στον ήλιο μοίρα.
3: Όχι, και δεν θέλουν να ξαναγυρίσουν στο προηγούμενο καθεστώς να μην έχουν στον ήλιο μοίρα. Ζητούν για τους ίδιους τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους, γιατί εκεί έχουμε το δίπολο πάντοτε. Έτσι. Αυτοί δεν πάνε μόνο να σωθούν αυτοί, αλλά να σώσουν και πίσω με τα εμβάσματα. Αυτό που γίνεται στα μεταναστευτικά ρεύματα από τότε παντού. Ναι. Όταν ο πόλος έλξης αυτών, ο πόλος υποδοχής αυτών των μεταναστών είναι πλούσιες χώρες και οικονομίες.
4: Και έτσι οι κάτοικοι αυτής της φτωχής πλην τίμιας χώρας, της Ελλάδος, γίνονται παγκόσμιοι παίκτες.
3: Ακριβώς,
4: δηλαδή
3: ακριβώς.
4: Και στην παραγωγή του προϊόντος με τις εξαγωγές, ας πούμε, ακριβώς, που, όπως ακριβώς, το είπατε, ακριβώς, αλλά στη συνέχεια ακριβώς, και στο πρόβλημα μα το με τη μετανάστευση.
3: Μα το βλέπει κανένας. Ακόμα τώρα, αν πήγαινε μέχρι αυτά τα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια, αν πήγαινε σε σπίτια παλιά, στο Αίγιο, στην Πάτρα κτλ., βλέπει αυτόν τον πλούτο που είχε συσσωρευτεί από εκεί. Δηλαδή, έβλεπε έπιπλα που είχαν έρθει κατευθείαν από το Παρίσι. Γιατί είχαν τέτοια τρομακτική, ας το πούμε, οικονομική επιφάνεια λόγω αυτής της συγκυρίας.
4: Και πιο νωρίς θα δεις και σπίτια τα οποία είναι το αποτέλεσμα του εμπορίου που κάνουν οι βλάχοι. Τον Ιφαίο, ας πούμε.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Που και κατεβάζουν εκεί, όλη την αρχιτεκτονική και το πλούτο της Κυπριακής Ευρώπης.
3: Ακριβώς
4: γιατί βγάζουν τα προϊόντα
3: με το
4: εμπόριο.
3: Φυσικά. Ναι. Η Ελλάδα ήταν πάντοτε, λέγαμε ότι ήταν μικρή, φτωχή κτλ., αλλά ήταν πάντοτε πλούσια χώρα και εξακολουθεί να είναι. Αν θέλετε, αυτό είναι επίσης μια άλλη συζήτηση. Εξακολουθεί να είναι πολύ πλούσια και να έχει πάρα πολλές δυνατότητες στον παραγωγικό τομέα.
4: Βέβαια, αυτό που λέτε τώρα πέφτει πάνω σε έναν από τους μύθους που κυκλοφορούν, κύριε Παγιωτόπουλο. Που λέει και δυστυχώς ο λαϊκισμός στην πολιτική δεν επιτρέπει αυτή η διαπίστωση που σημειώσατε τώρα να συζητηθεί ευρέως. Για να μπορούμε να δούμε την εξέλιξη αυτού του τόπου και των ανθρώπων, οι οποίοι δεν είναι πολύ μεγάλη απόσταση το 1824 και το 1825 που ήταν καθημαγμένοι γιατί πολεμούσαν και ταυτοχρόνως πώς θα το προσπαθούσαν να φτιάξουν μια χώρα, ένα κράτος. Η εξέλιξή του μέσα στα 200 χρόνια και με όσα έχουν σημειωθεί. Πόσοι πόλεμοι, ποιος εμφύλιος κτλ.
3: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Γιατί ακριβώς δεν είναι μια τυχαία χώρα. Βλέπουμε ότι συνέχεια, καταρχάς δεν είναι μια ενιαία χώρα εξ αρχής. Αυτή η διαδικασία εθνικής ολοκλήρωσης ήταν πάρα πολύ δύσκολη, η διαδικασία βασανιστική και αντανακλάθηκε σε αυτό το πράγμα.
4: Και ας φανταστούμε και το άλλο, ότι πόσα χρόνια είναι η απόσταση από την καταστροφή του Ελληνοτουρκικού πολέμου που εμείς το λέμε μικρασιατική καταστροφή, αλλά είναι επί της ουσίας η ήττα μας, μια ήττα
3: από τον πόλεμο. Ο επεκτατικός πόλεμος που κάνουμε αυτό.
4: Ακριβώς, εκεί τελειώνει η εθνική ιδέα. Να δούμε λοιπόν τι μεσολαβεί μεταξύ που είναι εντυπωσιακό. Το 22 με την άλλη ήττα που συμβαίνει το 74, εννοώ με τον κυπριακό ελληνισμό. Και πώς ανάμεσα στο 1922 και στο 1978 που μπαίνουμε στην Ευρώπη. Δηλαδή οι επιλογές, ναι μεν οι καταστροφές, τα έχει πει αυτά ο Στάθης Καλύφας, οι επιλογές που άλλοτε σε καταστρέφουν και άλλες επιλογές που σε ανεβάζουν. Και αυτός ο κυματισμός.
3: Προφανώς. Και πάντοτε υπάρχει αυτό το πράγμα. Έρχεται πάντοτε μετά από μια. Και το φοβερό είναι ότι τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο κάθε φορά πιανόμασταν από αυτό που ήταν το πιο εύκολο. Που ήταν η ανασύνταξη, ανασύνθεση του αγροτικού τομέα, του πρωτογενού τομέα. Και αυτό είναι επίσης σημαντικό.
4: Τώρα, δύο λόγια, πέντε λεπτά έχουμε μόνο, δύο λόγια για τα τεχνικά εργαλεία, δηλαδή για την τεχνολογία στον αγροτικό τομέα. Υπάρχει κάποια πρόοδος ή δουλεύουν με ό,τι πήγαινε η Μεσοποταμία, ας πούμε, πριν από χιλιάδες χρόνια.
3: Εντάξει, αν φανταστείτε ότι λέμε ότι στην πρώτη συστηματική, ας πούμε, απογραφή που γίνεται, που είναι του 1928, και είναι μια ένδειξη αυτή. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ή τα σιδερένια άρωτρα ήταν λίγο περισσότερα από τα ξύλινα, ή και το ανάποδο, αλλά δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Αυτό για να καταλάβει κανένας.
4: Η τεχνική είναι η ίδια πάντως.
3: Ναι, ότι τα εργαλεία στην ουσία είναι αυτά. Δηλαδή είναι ακόμα το ισιώδιο άρωτρο για πολλά χρόνια με τα δύο βόδια. Ακόμα και τα άλογα δεν υπάρχουν. Και πολλές φορές λέω στα παιδιά, έτσι χαριτολογώντες, για να τους δώσω ένα, για να μπορέσουν να καταλάβουν λίγο τις συνθήκες. Δεν είναι πολύ βασικό να μπουν μέσα, δεν είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουν από τι κυκαιώνα πέρασε η ελληνική κοινωνία. Τους έλεγα ότι όταν πέθανε ένα βόδι, το 19ο αιώνα, δεν το θρυνούσε μόνο η οικογένεια, αλλά θρυνούσε και όλο το χωριό μαζί, γιατί ήξερε τον κακομοίρη αν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Ήταν μεγάλο περιουσιακό δεδομένο.
4: Διότι,
3: χάθη,
4: διότι χανόταν με το βόδι ένα τρακτέρ.
3: Ακριβώς.
4: Για τα δεδομένα της εποχής. Είχαν όλοι
3: βόδι. Όχι, δεν είχαν. Αλλά λέω πόσο.
4: Συγγνώμη, σα διακόψα. Είπατε κάτι κάνανε. Είπατε,
3: ναι, και λέω ότι το θρυνούσαν περισσότερο από ένα παιδί, γιατί το βόδι ήταν πιο δύσκολο να το αποκτήσουν από ότι ένα παιδί. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι για να του δώσω λίγο να καταλάβουν έτσι που ήταν η συνθήκη της εποχής. Αυτή η συνθήκη δεν αλλάζει πολύ. Αυτό που λίγο αλλάζει, ας πούμε. Υπήρχε ένα μηχανουργείο στον Πειραιά που έβγαζε κάπως εργαλεία, προσπάθησαν το σιδερένιο άρωτρο όλο το 19ο αιώνα. Απέτυχε, πετύχαν περισσότερο προσπάθειες που γίναν μετά στο Βόλο. Όταν ήρθε η Θεσσαλία στα πράγματα και μετά υπήρξαν στο Βόλο. Γκλαβάνη Σταματόπουλος ήταν η ισχυρά μηχανουργία που παίξαν ένα σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό και ο Βόλος ή η Θεσσαλία αρχίζει και ανεβαίνει περισσότερο, κυρίως από τις αρχές του 20ου αιώνα κτλ. Σε αυτό πρέπει να προσθέσει κανένας και το γεγονός ότι δεν υπήρχαν. Γεωπόνοι, δεν υπήρχαν επιστήμονες. Οι επιστήμονες γεωπόνοι μετρούν το 19ο αιώνα, ξέρω, μερικές δεκάδες, δηλαδή ήταν 40-50 και τους ξέραν όλοι. Και δουλεύαν σε πράγματα τα οποία υπουργείο δεν υπήρχε, συνεταιρισμοί δεν υπήρχαν, αγροτική τράπεζα φυσικά δεν υπήρχε, τράπεζα δεν υπήρχε για τους αγρότες, δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα. Το 19ο αιώνα. Ναι. Ήταν μόνο αυτές οι μικρές σχολές που λέγαμε κτλ. Ναι. Άρα...
4: Μια κάποια διεθνική έκανε τίποτα, η Εθνική Τράπεζα από ένα σημείο και μετά. Δεν είναι τίποτα Καναδά.
3: Όχι, όχι. Η Εθνική Τράπεζα μάλιστα εξακολουθεί να ακολουθεί σε όλη τη διαδρομή αυτό. Πλην ενδεχομένως ελαχίστων εξαιρέσεων, κάποιοι οι οποίοι σε αυτή τη ζώνη τη σταφίδα είχαν μεγαλύτερη επιφάνεια, αλλά δεν δάνειζε απευθείας στους αγρότες. Προφανώς ήταν πάντοτε μέσω.
4: Με την αγροτική θα αλλάξουν τα πράγματα.
3: Κυρίως με τους συνεταιρισμούς. Αυτό το συλλογικό όργανο. Γι' αυτό γίνεται. Αυτή, από το 14 και μετά,
4: το 1915. Αρχές του 20ου αιώνα.
3: Από το 1915 έρχονται όλα
4: και
3: αυτά.
4: Και τι είναι πολιτικού απόφαση είναι αυτή,
3: την ουσία,
4: είναι Βενιζέλου, ας πούμε.
3: Ο Βενιζέλος ήταν πίσω από όλα αυτά, σχεδόν πίσω από τα περισσότερα από αυτά. Ήταν ο Βενιζέλος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα ανέτρεψε κανένας από τους άλλους, έτσι. Ούτε οι λαϊκοί, ούτε ο Μεταξάς ανέτρεψαν τίποτα από όλα αυτά, σε βαθμό τουλάχιστον που να λες ότι είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όλοι προσπαθούσαν να τα ελέγξουν και δυστυχώς στο τέλος και ο Βενιζέλος προσπάθησε να τα ελέγξει τα πράγματα που άφηνε, τους συνεταιρισμούς για παράδειγμα.
4: Σωστά. Κλείνοντας, είναι καλοί πελάτες οι αγρότες, δεν είναι πολιτικοί πελάτες εννοώ ή όχι.
3: Πολιτικοί, γιατί να, κάτι που ξεχάσαμε είναι αποκτούν δύναμη λόγω του πρώιμου δικαιώματος ψήφου που αποκτούν. Εντάξει, στην Ελλάδα αποκτούν αυτό, άρα έχουν δύναμη, άρα είναι ένας δυνατός παίχτης σχεδόν εξ αρχής. Γι' αυτό και παίζουν ρόλο όλοι αυτοί που λέμε οι πολιτικοί διαμεσολαβητές και οι αγρότες φυσικά παίζουν πάντοτε ρόλο. Είναι δυστυχώς, λέμε, οι πιο αδικημένοι. Υπάρχουν άλλοι βέβαια συνάδελφοι που λένε ότι είναι οι πιο, γιατί τους χαρίζονται συνέχεια κτλ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αν βγάλουμε από τη μέση αυτό το παράδειγμα, υπόδειγμα του μεγαλοαγρότη που έχουμε συνήθως, οι περισσότεροι είναι άνθρωποι του μόχθου και της εργασίας και πρέπει λίγο πολύ να τους θυμάμαι, ίσως περισσότερο. περισσότερο, κυρίως και σε τέτοιες εποχές και συγκυρίες που πέφτουν πολλά πράγματα που λίγο πολύ νομίζω τους αδικούν, τουλάχιστον στην πλειονότητά τους.
4: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιώτοπουλε. Χάρηκα για την γνωριμία μας.
3: Και εγώ χάρηκα.
4: Θα επανέλθουμε όταν με το καλό θα ασχοληθούμε με τον 20ο αιώνα, όταν θα έρθει η ώρα να τον μελετήσουμε. Κυρίες και κύριοι, για δύο Κυριακές παρακολουθήσαμε την αγροτική ιστορία της Ελλάδος με τον καθηγητή στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δημήτρη Παναγιωτόπουλο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Την άλλη Κυριακή, με ένα άλλο κεφάλαιο, με μια άλλη θεματική, θα είμαστε συνέχεια στην παράθεση των δεδομένων, όπως πάντα κάνουμε το τελευταίο μεγάλο διάστημα του 19ου αιώνα. Καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Καλημέρα σας.
5: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέν Κουκουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνική του Sky 100,3. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
6: Huh?
7: Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
3: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
5: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
9: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
13: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
14: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
15: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
16: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
8: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
17: Δεν γλιτώνεις εύκολα.
18: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
19: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
18: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
20: Πέλα FM. Σαλόνι της κατοικίας, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε συσκευή ή εξοπλισμό που συνδεόταν με τη φιάλη οξυγόνου που χρησιμοποιούσε. Στην Ελβετία έφτασε νωρίς το πρωί ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες που ξεκινούν εντός της ημέρας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε δηλώσεις του εχθές το βράδυ, ο Vance εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών αλλά και σε ό,τι αφορά στην κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε εχθές το βράδυ στην Ελβετία για να συμμετάσχει στις συνομιλίες. Επικεφαλής Ιρανικής Αντιπροσωπείας είναι ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Σε τεχνικό επίπεδο θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες ο πρωθυπουργός του Πακιστάν καθώς και εκπρόσωποι του Κατάρ. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τα στενά του Ορμούζου. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε χθες το βράδυ ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Διευκρίνησε ότι δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά από τη μαραθώνια απολογία τους εχθές δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Αύριο Δευτέρα αναμένεται να απολογηθούν ακόμη τρεις κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε χθες στο Λος Άντζελες, όπου πυροσβέστες συνεχίζουν εδώ και ημέρες να δίνουν μάχη με τις φλόγες για την κατάσβεση της φωτιάς που ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης από αποθήκη κατεψυγμένων ειδών διατροφής συνολικού εμβαδού 46.400 τετραγωνικών μέτρων. Σε κόκκινη επιφυλακή για καύσωνα, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού έχουν τεθεί από σήμερα 35 διαμερίσματα στη Γαλλία, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.
21: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
22: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
23: Στην αθλητική επικαιρότητα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, στον αγώνα που ολοκληρώθηκε νωρίτερα, η Ιαπωνία επικράτησε 4-0 της Τινησίας. Στο χθεσινό πρόγραμμα των αγώνων της διοργάνωσης σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Ολλανδία-Σουηδία 5-1, Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού 2-1 και Εκουαδόρ-Κουρασάο 0-0. Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας του με το σύλλογο Ετιέν Καμαρά. Ο πρόεδρος του Τριφυλιού μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο. Την επέκταση του δανεισμού του Λούκας Τσάβες από την Αργεντίνος Τζούνιορς για έναν χρόνο ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό μετά από 5 χρόνια κοινής πορείας τους με τους Ερυθρόλευκους αποτελεί ο Μουσταφά Φαλ. Στα βιβλία της ιστορίας του παγκοσμίου κυπέλου μπήκε ο Μάνουελ Νόιερ. Ο 38χρονος έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας σε συμμετοχές με την παρουσία του στην αναμέτρηση της Γερμανίας απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού για τη δεύτερη αγωνιστική.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague.
3: Παντρούσκα, τα βαρύς που κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά τους 33 με 34, τοπικά στα δυτικά τους 35 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα νότιο-ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

0: Καλοκαίρι εντελώς. Δροσιά όμορφη τώρα, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Ναι, πολλές εξελίξεις θα τις δούμε στη συνέχεια και δραματικές εξελίξεις. Ναι, θα τις δούμε στη συνέχεια. Όμως, έτσι για το ξεκίνημα το δικό μας, γιατί αρκετοί έχετε ξυπνήσει από πάρα πολύ πρωί, ακούγοντας τον Ισάκ, Ισάκ Τριανταφυλλίδη και μετά τους Δεκατιανούς. Από εμάς, μια ωραία καλημέρα. Κυριακάτικη, της Ραστόνης, της Ξεκούρασης, της Τεμπελιάς, μπόλικης Τεμπελιάς. Ζηλεύω τις κυριακάτικες Τεμπελιές, οι οποίες όμως διαρκούν έως το μεσημέρι, άντε και λίγο αργότερα τώρα που είναι καλοκαίρι. Γιατί όταν πέσει ο ήλιος, όταν φύγει το φως, σιγά σιγά συνειδητοποιείς ότι πας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι να συνειδητοποιήσουμε όμως ότι αυτή η επόμενη εβδομάδα είναι δώρο, είναι μια νέα αρχή, είναι ξανά είμαστε εδώ, παρόντες ή παρούσες, τότε θα απολαύσουμε και το κάθε τι και την κυριακάτικη βραδινή Τεμπελιά και όλα τα υπόλοιπα. Φαίνεται αυτό το αργό του πράγματος της Κυριακής από τους δρόμους. Σας το έχω πει πολλές φορές όταν έρχομαι τις Κυριακές και εγώ μία οδηγώ σαν όλους τους άλλους. Είμαι πολύ χαλαρά, πολύ αργά, νοχελικά, κάπως έτσι οδηγώ, γιατί το επιτρέπει η ώρα, η μέρα, η μη κίνηση. Ευτυχώς δεν έχει κίνηση παρά μόνο όταν τώρα πια φεύγετε και πηγαίνετε προς τις παραλίες. Ως εδώ όμως τα ωραία, γιατί έχουμε μια πυρκαγιά και θέλω να τη δούμε και να την παρακολουθούμε μαζί με την Τζέσι Αμπτουλάη που έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Επομένως, πάμε γρήγορα να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, τον κύριο Γκιόνι, να δούμε ποια είναι η εικόνα, γιατί έχουμε λίγο ανησυχήσει. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Ναι, από ένα σπίτι πήρε φωτιά και επεκτάθηκε στη δασική περιοχή της Καλοσιά. Mm-hmm. Την περιοχή της Καλοσιάς. Αλλά δόξα τω Θεώ, επενέβησαν αμέσως εθελοντές, οι δυνάμεις πυροσβεστικής. Ένα αέριο μέσο ήρθε ελικόπτερο, οπότε έχει μαζευτεί. Δόξα τω Θεώ, έχει μαζευτεί η φωτιά. Πιστεύουμε ότι σε λίγο θα την έχουμε τελειώσει εντελώς.
0: Αυτό είναι εξαιρετικό νέο. Μπορείτε να μας πείτε, σας παρακαλώ, μας είπατε ξεκίνησε από ένα σπίτι, κάνανε κάποιες εργασίες, έχετε εικόνα ή νωρίς
1: ακόμα? Η φωτιά πήρε το σπίτι μέσα. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς τώρα έχει πάει η πυροσβεστική εκεί πέρα να δούμε ακριβώς το τι γίνεται.
0: Υπήρχαν άνθρωποι μέσα ή κάτι και ξέρετε
1: ποιοι? Υπήρχαν άνθρωποι, δεν έχουν ακουστεί ως τώρα τουλάχιστον τραυματισμοί ή κάτι άλλο.
0: Ήταν ηλικιωμένοι, ξέρετε τι έχει γίνει?
1: Μεσαίας προς μεγάλης ηλικίας.
0: Μάλιστα. Ήτανε δύο άτομα, τρία άτομα?
1: Για ένα άτομο ξέρουμε αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουμε αν υπήρχε ένα άλλο.
0: Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή πνέουν και ισχύει, ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες, μάλλον μην προτρέξω εγώ, ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες, μας ανησυχεί ο αέρας?
1: Έχει λίγο αέρα, όχι πάρα πολύ, έχει λίγο αέρα. Το καλό είναι ότι επενέβησαν αμέσως οι εθελοντές και οι πυροσβεστικοί και τα εναέρια, οπότε μαζεύτηκε η φωτιά. Πιστεύω ότι τις επόμενες ώρες θα είναι όλα, υπάρχουν πήγες δυνάμεις για να παραμείνουν εκεί στο σημείο. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Να πάνε όλα καλά. Αυτό ευχόμαστε και εμείς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Δήμαρχε.
1: Θέλω να κάνω άλλη μια ενημέρωση, επειδή με βγάλατε στον αέρα. Επειδή εχθές κάποια site βγάλανε για κάποιο λαγοκέφαλο ότι δάγκωσε κάποιους κολυβητές στο Λουτράκι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση ούτε από την αστυνομία, ούτε από το λιμεναρχείο, ούτε από το κέντρο υγεία Λουτρακίου, ούτε από το νοσοκομείο Κορίνθου. Δεν υπάρχει καμία τέτοια αναφορά, επειδή έγινε αρκετά μεγάλος δώρος για αυτό το πράγμα στο Λουτράκι.
0: Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, γιατί πολλά θα ακουστούμε. Η περίπτωση...
1: Δυστυχώς πρέπει να απολογούμαστε όλη την ώρα αν συμβαίνει κάτι, δεν συμβαίνει. Αυτή είναι μια λάθος πληροφόρηση. Πιστεύω ότι θα είχα, ειδικά από τους ναυαγωστώσες που είναι όλη η παραλία του Λουτρακίου καλυμμένη από ναυαγωστώσες, κάτι θα είχαμε ακούσει, κάποιος κάτι θα είχαν ενημερώσει. Κανείς δεν πήρε κανένα μήνυμα, δεν έχουμε. Ψάξαμε χτες για να βρούμε ακριβώς, άνθρωποι δουλεύανε μέσα στο νοσοκομείο Κορίνθου, στο κέντρο υγείας, μιλήσαμε, κανείς δεν έχει καμία τέτοια πληροφόρηση.
0: Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Το λαγοκέφαλο είναι, το έχουμε πει πολλές φορές, ένα.
1: Δεν ξέρουμε αν εμφανιστεί, αλλά αυτή τη στιγμή δεν
0: έχετε τέτοιο περιστατικό.
1: Τέτοιο.
0: Πολύ ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Έχουμε και διαγωνισμούς τώρα. Προσπαθούν τέλος πάντων μέσα από την αλίευσή τους να περιορίσουν όσο το δυνατόν τον πληθυσμό των λαγοκέφαλων. Τα λέγαμε και χθες εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Το ξεκαθάρισε αυτό ο κύριος Γκιόνης για τους λαγοκεφάλους, ένα κομμάτι είναι αυτό. Δεν έχει υπάρξει έως τώρα καταγεγραμμένο περιστατικό κάποιος να έχει τραυματιστεί από λαγοκέφαλο στις παραλίες εκεί στο Λουτράκι. Και όσον αφορά στη φωτιά, πάρα πολύ αισιόδοξος. Από ό,τι φαίνεται σύντομα θα περιοριστεί η πυρκαγιά. Έχουν σπεύσει και έσπευσαν εγκαίρως οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο αέρας είναι λίγο αυτό που γενικά σήμερα σε όλη τη χώρα μας ανησυχεί. Γι' αυτό και υπάρχει από χθες ο σχετικός χάρτης και για σήμερα, που είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Μιλάμε για κατηγορία 3, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη, περιοχές της Εύβοιας Φθιώτιδας, Αττική και Βιωτία. Αλλά τα ακούτε ούτως ή άλλως και στους τίτλους των ειδήσεων και στο Δελτίο Ειδήσεων με την Μαρία Λιφαντή. Τώρα, να κάνουμε τις συστάσεις και να δούμε ότι είναι, να σας πούμε και εμείς ότι είναι ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Τζέση Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, το γνωστό τηλεφωνικό κέντρο σε όλους σας, 210-4800-170-174. Είμαι η Χριστίνα Βίδου, μαζί με τις μουσικές Κωνσταντίνας Βασάμι θα πορευτούμε όλοι μαζί παρέα έως τις 12. Ελπίζουμε να είστε καλά και αυτό το μεσημέρι, το πρωί, θα σας παραδώσουμε εκεί γύρω στο μεσημέρι της Κυριακής, μαζί να το περάσουμε, μαζί να κάνουμε όμορφα σχέδια, να μας έχετε είτε στο αυτοκίνητο παρέα όπου και αν πηγαίνετε, είτε μέσα στο σπίτι, κάνοντας όχι δουλειές, παιδιά, όχι σφουγγαρόπανα σήμερα, πρωί σφουγγάριζα. Όχι σφουγγαρόπανα σήμερα και τα σχετικά. Ωραίο φαγάκι, άμα μείνετε μέσα, κυριακάτικο. Και αν ψήσετε έξω, παρακαλείστε όπως προσέχετε τις φωτιές της φουφού και οτιδήποτε άλλο ανάψετε. Δεν χρειάζεται να υπερεκτιμάτε τις δυνατότητές σας. Γιατί πολύ αυτό λέμε, έλα μωρέ, αποκλείεται σε μένα. Το έχω υπό έλεγχο, δεν πρόκειται, τόσα χρόνια ψήνω. Μία φορά θα γίνει στραβή και μετά έχουμε καταστροφές. Sky 100,3, από χθες θα προχωρήσουμε στη συνέχεια με το θέμα, να το προλογίσω για να πάρουμε μία ανάσα, μία μουσική ανάσα και να πάμε στους δύο δημάρχους, Παξών και Σίμης. Χθες λοιπόν είδα ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ στο δελτίο το τηλεοπτικό εδώ στον Sky. Τι κάνει η Βενετία λόγω υπερτουρισμού, επειδή θα ασχοληθούμε αρκετά με τον τουρισμό σήμερα. Λόγω υπερτουρισμού λοιπόν δίνει τη δυνατότητα, προσέξτε, την επιλογή, προσέξτε, σε όλους όσοι για μία μέρα θέλουν να επισκεφθούν τη Βενετία, να πληρώσουν. Πόσο? 50 ευρώ. Ωραιότατο τέλος είναι αυτό.

0: Λοιπόν, για να τα δούμε όλα αυτά, για να δούμε τι κάνουμε εμείς εδώ στη χώρα μας. Αφορμή για τη συζήτηση που θα ανοίξουμε σε λίγο με τους δύο δημάρχους Παξών και Σίμης, είναι, να το επαναλάβω, το είπα και νωρίτερα, η πληροφορία που μας έρχεται από τη Βενετία, λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης, πέραν των ορίων, πέρα αυτών που μπορεί να αντέξει. Τι κάνει λοιπόν η Βενετία? Σου λέει τουλάχιστον, παιδιά, να το εκμεταλλευτώ όσο μπορώ. Άρα τι, βάζει ένα τέλος, ημερήσιο. Όποιος θέλει για μία μέρα να μπει στη Βενετία πληρώνει 50 ευρώ. Αυτό λοιπόν δίνει τη δυνατότητα και την επιλογή στον τουρίστα, αν μπορεί να πάει, και δίνει και μία πολύ καλή, ανοίγει ένα πάρα πολύ καλό ταμείο για το Δήμο, για την πόλη. Εμείς εδώ, θυμάμαι από πέρσι, είχαμε ανοίξει μια άλλη συζήτηση για τον υπερτουρισμό και ειδικά, όχι για τον υπερτουρισμό, ειδικά για τους τουρίστες της μιας μέρας σε κάποια νησιά. Αντιμετωπίζουν, ειδικά η Σίμη, θυμάμαι, ένα τεράστιο πρόβλημα των απορριμμάτων. Ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν μετά οι τοπικές αρχές με τα σκουπίδια. Πάμε εμείς όλοι για μια μέρα, πάρα πολύ ωραία, υπέροχο νησί, όντως αφήνουμε ό,τι αφήνουμε. Και λογικό είναι, τι να τα κάνουμε, δεν μπορούμε να τα πάρουμε τα σκουπίδια μαζί μας, οι επισκέπτες εννοώ. Μετά όμως υπάρχει ένα πρόβλημα για την τοπική κοινωνία. Προσπαθούν να το διαχειριστούν. Πάμε λοιπόν με τον Δήμαρχο Σίμης να μιλήσουμε, τον κύριο Ελευθέριο Παπακαλοδούκα. Το λέω καλά το επίθετό σας, κύριε Δήμαρχε?
1: Μια χαρά, πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Παπάς καλός και Δούκας.
0: Και παπάς και καλός και Δούκας. Εξαιρετικός είσαστε. Μ' αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι έξω καρδιά. Μας ακούει και ο Δήμαρχος Παξών, ο κύριος Βλαχόπουλος. Να του πω μια καλημέρα και στον Δήμαρχο. Τι κάνετε, κύριε Δήμαρχε?
2: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Νομίζω ότι μπορούμε και οι τρεις να κάνουμε μια ωραία συζήτηση. Θα είσαστε λοιπόν και οι δύο στον αέρα, θα συνομιλήσουμε. Να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Παπακαλοδούκα. Ήσασταν από τους πρώτους που ξεκινήσατε το συγκεκριμένο, σωστά?
1: Ναι, εγώ το είχα ξεκινήσει. Βέβαια, εγώ είμαι παλιός δημάρχος, είμαι 6 τετραετίες. Το είχα ξεκινήσει και το 10 αυτό. Το είχα επισημάνει στο Υπουργείο Εσωτερικών, βέβαια, και τότε δεν προχώρησε, όπως και πέρυσι πάλι. Πήρα μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ζητάω να μπει ένα τέλος στους επισκέπτες που έρχονται για μία μέρα από τη Ρόδο, που είναι χιλιάδες, δηλαδή εγώ δέχομαι 831.000 επισκέπτες το 7μηνο τη σεζόν. Από αυτούς το μισό εκατομμύριο είναι η ημερήσια υδρομή από τη Ρόδο, όπου επιβαρύνουν και τις υποδομές του Δήμου, κυρίως επιβαρύνουν την παραγωγή του νερού, γιατί εγώ νερό δεν έχω, το παράγω με αμφαλατώσεις, παίρνω τη θάλασσα και το κάνω πόσιμο νερό, θέλω 2.500 κυβικά ημερησίως. Οι κόστος παραγωγής είναι στα 5 ευρώ, εγώ το πουλάω 2,5 ευρώ, οπότε καταλαβαίνετε ότι κάθε κυβικό που φεύγει, ο Δήμος μπαίνει μέσα 2,5 ευρώ. Για να καλύψουμε λοιπόν αυτό το κενό, κάπου πρέπει να μπει ένα τέλος. Και όχι μόνο αυτό το κενό, είναι τα τέλη καθαριότητας που πληρώνει ο κόσμος για την καθαριότητα της. Εμείς τα πληρώνει πάνω στο λογαριασμό της ΔΕΗ, 3.000 μόνιμοι κάτοικοι δηλαδή επιβαρύνονται τα τέλη καθαριότητας 831.000 επισκεπτών. Και καλά αυτοί που δουλεύουν τον τουρισμό, που είναι αυτοί που άμεσα, δηλαδή, γιατί έμεσα όλοι έχουμε κέρδος, άμεσα οι επιχειρήσεις, αλλά οι συνταξιούχοι, οι καθηγητές, όλοι αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι που επιβαρύνονται πάνω στον λογαριασμό της ΔΕΗ για τα τέλη καθαριότητας όλων αυτών των επισκεπτών, νομίζω ότι είναι άδικο. Ζήτησαμε λοιπόν να μπει ένα τέλος, για να μην είμαστε και ζητιάνοι και δεν εισακουγόμαστε κιόλας, έτσι, γιατί αν δεν είσαι και της αρισχίας του Υπουργού, δεν παίρνεις και χρήματα. Ζήτησαμε λοιπόν να παίρνουμε 3 ευρώ πάνω στον εισιτήριο του επισκέπτη που έρχεται. Δεν θα επιβάρυνουν, νομίζω, δεν είναι το τέλος στα 3.

0: ευρώ είναι ένα αστείο ποσό mm-hmm. αυτό που μπαίνει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή να φανταστείτε, εγώ θα πάρω, παίρνω ένα απορριμματοφόρο καινούριο και τρία press container για να μπορώ να τα βγάλω πέρα, εκτός τα απορριμματοφόρα που έχω, με 350.000 ευρώ αυτή η αγορά που θα κάνω τώρα άμεσα για να μπορώ να τα περισσεύω το καλοκαίρι. Που είναι χιλιάδες οι επισκέπτες. Αυτά λοιπόν τα πληρώνουν οι μόνιμοι κάτοικοι σε μια κοινή. Ένα τέλος καθαριότητας, θα μπει ένα τέλος πάνω στο εισιτήριο, 3 ευρώ. Εγώ στους 500.000 βάλω 1,5 εκατομμύριο, να δίνω τα 500 στην καθαριότητα, άλλα 500 στο νερό και τα άλλα 500 για τις υποδομές του νησιού.
1: Ένα λεπτό. Εσείς τώρα λοιπόν μας περιγράψετε τη δική σας κατάσταση. Ναι, να έχετε λίγο υπομονή. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους παξούς.
0: Να σας πω κάτι, ναι, επειδή εγώ είμαι στην εκκλησία και δεν μπορώ να λήξω άλλο. Βγήκα έξω από την εκκλησία, θα μου επιτρέψετε να ξαναμπω μέσα, εντάξει.
1: Εννοείται.
0: Εγώ επισήμαντο πρέπει να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σας, γεια σας.
1: Να δω.
2: Καλή σου μέρα, Δήμαρχε. Καλό κουράγιο και καλό καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση της Σύμης. Εδώ και καιρό το παλεύουν. Ποια είναι η εικόνα σε εσάς, κύριε Βλαχόπουλε?
2: Κοιτάξτε, όπως άκουσα το συνάδελφο από τη Σύμη, υπάρχουν αρκετές ομοιότητες, ξεκινώντας από το θέμα της εξασφάλισης των ποσοτήτων νερού που πρέπει να διαθέσουμε το καλοκαίρι. Μίλησε για 2.500 κυβικά. Εμείς έχουμε ήδη καλύψει αυτό το νούμερο και πάμε για 3.500 κυβικά. Λειτουργούν στο νησί 9 μονάδες αφαλάτωσης. Μέχρι τέλος Ιουνίου, αν πάνε όλα καλά, θα φτάσουμε στις 11 και η ημερήσια παραγωγή 3.500 κυβικά την ημέρα. Τώρα, σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή το κόστος παραγωγής νερού, η πολιτεία θα μπορούσε να κάνει τουλάχιστον μία κίνηση, κάτι που έχουμε ζητήσει κατ' επανάληψη και τέθηκε και στο τελευταίο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη από τον πρόεδρο των ΔΕΙΑ της χώρας. Έχει να κάνει με το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Για κάποιον ακατανόητο λόγο, το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώνεται από τις μονάδες αφαλάτωσης έχει τιμωρητικό τιμολόγιο, δηλαδή τιμολογείται σαν να είσαι κάποιος σπάταλος καταναλωτής που δεν έχει καμία ευαισθησία, τέλος πάντων.
1: Ωραία.
2: Σε θέματα χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Μου δίνετε δύο λεπτά, κύριε Δήμαρχε, πάνω σε αυτό για να μας εξηγήσετε το τιμωρητικό τιμολόγιο, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και σε τίτλους. Σε 4 λεπτά συνεχίζω τη συζήτηση μαζί σας. Είναι εντάξει αυτό με εσάς?
2: Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Δήμαρχο Παξών. Προς το παρόν, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Peanuts. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Την δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά, ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ομολόγησε στις αρχές ότι έθαψε τη σωρό της γυναίκας σε χωράφι σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από το σπίτι της. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 43χρονος ισχυρίστηκε ότι μάλωσε με τη γυναίκα γιατί είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι. Μετά από έρευνα που έγινε στο σημείο που υπέδειξε ο καθομολογίαν δράστης, εντοπίστηκε η σωρός της γυναίκας σε προχωρημένη σύψη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στη θέση Σκαλωσιά Λουτρακίου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Μιλώντας στον Σκάι, ο Δήμαρχος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων Γιώργος Γκιόνης τόνισε ότι η φωτιά ξεκίνησε από ένα σπίτι στο οποίο βρισκόταν μέσα τουλάχιστον ένα ηλικιωμένο άτομο και γρήγορα επεκτάθηκε. Ανέφερε ότι αυτήν την ώρα η φωτιά έχει περιοριστεί ενώ δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αναφορά για κάποιον τραυματισμό. Έκκληση σε όσους δεν έχουν προχωρήσει στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους να το πράξουν άμεσα, απευθύνει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του με αφορμή τη λήξη αύριο της σχετικής προθεσμίας. Η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας καταστροφής και ο καθαρισμός των οικοπαίδων είναι ίσως το πιο απλό αλλά και το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης που έχουμε στη διάθεσή μας, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης. Στην Ελβετία έφτασε νωρίς το πρωί ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες που ξεκινούν εντός της ημέρας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σωρός ηλικιωμένου εντοπίστηκε νωρίς το πρωί κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού 2 στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ήταν κατάκητος και διέμενε μόνος του στο διαμέρισμα. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο. Αύριο, σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Πρωί Κυριακής, μια ωραία συζήτηση και μια ωραία βόλτα στα νησιά κάνουμε με αφορμή την κατάσταση που αντιμετωπίζουν, η οποία από τη μία πλευρά καταλαβαίνω εγώ ότι ο τουρισμός είναι ένα σοβαρό κομμάτι για αυτούς, για όλους όσοι δραστηριοποιούνται γύρω από τον τουρισμό. Ένα μέτρο ζητούν οι άνθρωποι, ένα μέτρο που μπορούν να εξασφαλίσουν με τον τρόπο που μας περιγράφουν τόση ώρα. Αφορμή για τη συζήτηση, να το επαναλάβω, όσοι μόλις τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, είναι τι κάνει η Βενετία. Δεν λέει ότι από τούδε θα δίνουν. Ούτως ή άλλως, παρένθεση, είχαν ένα ποσό επιβάλλει ως τέλος για τις ημερήσιες επισκέψεις. Τώρα αυτό το ποσό πάει στα 50 ευρώ. Έτσι, ανοίξαμε μια συζήτηση με τον Δήμαρχο Σίμης και τώρα να μιλούμε με τον Δήμαρχο Παξών, το οποίο νησί, Παξί, υπέροχο νησί, πράσινο νησί, ωραίες θάλασσες. Δεν υπάρχει λόγος να το περιγράψω εγώ, το ξέρετε και εσείς, και είτε έχετε πάει είτε δεν έχετε πάει, κυρίες και κύριοι. Που αντιμετωπίζει όμως ένα πρόβλημα κυρίως του νερού. Το πρόβλημα της λειψιδρίας, πριν δώσω ξανά τον λόγο στον Δήμαρχο των Παξιών, ένα μέρος αυτού εντείνεται ειδικά αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες και στην πόλη μας, να ξέρετε, και στην Αθήνα από τους τουρίστες. Από τον τουρισμό οι άνθρωποι καταναλώνουν. Καλά κάνουν. Μπορούμε αυτό να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο? Εδώ είναι το πρόβλημα. Ούτε οι τουρίστες μας φταίνε, ούτε η επισκεψιμότητα μας φταίει. Εμείς το όριο που δεν βάζουμε, νομίζω. Λοιπόν, μιλάμε με τον κύριο Βλαχόπουλο, κύριο Σπύρος Βλαχόπουλος, τον Δήμαρχος Παξών, και μας λέγατε για τα τιμωρητικά τιμολόγια. Να το επαναλάβουμε αυτό για να καταλάβουν και οι φίλοι μας τι ακριβώς εννοείται.
12: Έχει να κάνει με την απλοϊκή σκέψη, δεν ξέρω κατά πόσον είναι από αφέλεια ή από σκοπιμότητα, ότι όσο πιο πολύ καταναλώνεις, τόσο πιο ακριβή θα είναι η κιλοβατόρα. Αυτό σε ό,τι αφορά έναν οργανισμό αυτοδιοικητικό, για μένα είναι απαράδεκτο. Εμείς δεν καταναλώνουμε ηλεκτρική ενέργεια για να διασκεδάζουμε. καταναλώνουμε ηλεκτρική ενέργεια να παρέχουμε το πρώτο ίσως σε αξία αγαθό, νερό. Κατά συνέπεια θα έπρεπε η τιμολόγησή του να είναι στη χαμηλότερη κλίμακα. Γνωρίζουμε όλοι ότι η βιομηχανία παίρνει ηλεκτρικό ρεύμα σε πολύ χαμηλές τιμές και υπάρχουν και άλλοι φορείς, άλλοι πελάτες εντός και εκτός εισαγωγικών της ενέργειας που έχουν πολύ καλύτερη τιμολόγηση από ό,τι έχουμε εμείς.
1: Mm-hmm.
12: Αν αυτό λοιπόν συνέβαινε θα αντιμετωπίζαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόστους παραγωγής του νερού. Τώρα, το δεύτερο πρόβλημα που έχει να κάνει με τη διαχείριση των απορριμμάτων που παράγονται στο νησί και ειδικότερα την καλοκαιρινή περίοδο που η διακύμανση πληθυσμιακή είναι τεράστια, δηλαδή εμείς από 3.000 περίπου θα φτάσουμε στις 12, μπορεί και 14.000 ανθρώπους που διανυκτερεύουν στο νησί. Και εκεί υπάρχει ένα δεύτερο θέμα. Πρώτον, και πάλι έχουμε να κάνουμε με κοστολόγια στα οποία δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε εισπράττοντας μόνο τα τέλη καθαριότητας που είναι ενσωματωμένα στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Το δεύτερο είναι πώς θα διαχειριστούμε αυτούς τους όγκους απορριμμάτων.
1: Mm-hmm.
12: Και πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι όταν μιλάμε για διαχείριση απορριμμάτων δεν είναι μόνο ο πράσινος κάδος, δεν είναι μόνο το σύμμικτο που μαζεύουμε με το απορριμματοφόρο. Είναι πάρα πολλά επιπλέον είδη κλάσματα απορριμμάτων τα οποία πρέπει να συγκεντρωθούν σε κάποιο σημείο και από εκεί και πέρα να καταλήξουν σε νόμιμους αποδέκτες που μπορούν να τα αξιοποιήσουν κατά κάποιο τρόπο ή να τα πάψουν γιατί καταλήγουν πολλά και στους χιτή. Εκεί λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος η χρηματοδότηση που παίρνουμε είναι πάρα πολύ μικρή.
1: Mm-hmm.
12: Και θα πρέπει να δουν το θέμα κεντρικά να υπάρξει μια αύξηση της χρηματοδότησης, μια επιχορήγηση για τη διαχείριση των απορριμμάτων τουλάχιστον για τους μικρούς νησιωτικούς δήμους που έτσι κι αλλιώς δεν έχουν και τις υποδομές για να διαχειριστούν επιτόπου τα απορρίμματα, γιατί και αυτό αυξάνει το κόστος. Εγώ από το 2014 του Σεπτέμβρη που ανέλαβα προσπαθώ να βρω χρηματοδότηση και να εντάξω κάποια έργα διαχείρισης απορριμμάτων τουλάχιστον σε πρώτη φάση στο νησί. Πετύχαμε λοιπόν την ένταξη το 2018 και από το 2018 μέχρι τώρα δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε για λόγους που αφορούν το έλλειμμα τεχνικής υπηρεσίας,
1: mm-hmm,
12: που ταλανίζει πολλούς δήμους και μόνο τα δημπάξων, και κάποιες διαδικασίες οι οποίες είναι χρονοβόρες. Εκεί θα έπρεπε να υπάρχει ένα πλαίσιο fast track, να τελειώνουμε γρήγορα και όταν υπάρχει μια χρηματοδότηση να αξιοποιείται άμεσα και να μπορούμε αυτά που έχουν σχεδιαστεί και έχουν ενταχθεί να γίνουν μια ώρα αρχίτερα. Δυστυχώς και εκεί όπως σας είπα χρειάζεται πάρα πολύ χρόνος και ο πάρα πολύ χρόνος μεταφράζεται σε πάρα πολλά χαμένα χρήματα.
1: Ο κόσμος για την επιβολή αυτή και την προσπάθεια που κάνετε, ενώ οι ντόπιοι κάτοικοι του νησιού που επίσης ταλαιπωρούνται και τα σχετικά, τι λένε?
12: Να πάμε τώρα και σε αυτό. Εμείς, επειδή πολύ πολύ δικός μου άνθρωπος ήταν στη Βενετία χθες, δεν θέλουμε να αποτρέψουμε τον τουρίστα να έρθει. Εμείς ζητάμε ένα μικρό τέλος που θα καλύψει τις παρεχόμενες σε αυτόν υπηρεσίες. Ο συνάδελφος από τη ΣΥΜΗ μίλησε για 3 ευρώ, εμείς συζητούσαμε για 2 και πραγματικά είναι να απορρείς γιατί δεν εγκρίνεται αυτό το αίτημα στον βαθμό που δεν επιβαρύνει και τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή τα χρήματα αυτά θα δοθούν μέσα από το κόστος της ημερήσιας κουραζιέρας και δεν έχουν αντίρρηση ούτε οι επιχειρηματίες του χώρου με τους οποίους έχω συζητήσει αρκετές φορές. Λένε εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα. Εκεί που θα δώσει κάποιος 30 ευρώ, θα δώσει 32. Δεν δημιουργεί δηλαδή πρόβλημα σε κανέναν από τους εμπλεκόμενους στην δραστηριότητα.
1: Δεν έχετε λοιπόν αντιδράσεις, δεν προσπαθείτε να τους πείσετε, το ζουν, το βιώνουν.
12: Ναι. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι συζητάμε και κάποιες εναλλακτικές, δηλαδή αν θα μπορούσε αυτό να αποδοθεί από τους πλειοκτήτες, από τις εταιρείες που κάνουν αυτή τη δραστηριότητα, χωρίς να χρειαστεί έγκριση κεντρικής κυβέρνησης. Δηλαδή με μια μορφή δωρεάς προς το Δήμο ή με κάποιον τέτοιο τρόπο, για να αποφύγουμε αυτά τα γραφειοκρατικά έτσι εμπόδια και ίσως τελικά καταλήξουμε στο να γίνει έτσι.
1: Μάλιστα. Για να δούμε, πάντως ξέρετε αν θα υπάρξουν και άλλα νησιά που προσπαθούν σαν και σας και σαν το Δημοτισίμι να αντιμετωπίσουν την κατάσταση?
12: Κοιτάξτε, γιατί ο Ιόνιο, νομίζω ότι μάλλον έχουμε το προνόμιο αυτό της ημερήσιας κουραζιέρας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αφετηρίες γύρω από τους Πάξους. Και από Κέρκυρα δηλαδή, και από Πάργα και από Σίβωτα, ακόμα και από Λευκάδα, οι οποίες έρχονται προς το νησί. Σε άλλα νησιά αυτό δεν συμβαίνει, γιατί είτε υπάρχει άλλος τρόπος σύνδεσης, είτε είναι μεγάλα σε μέγεθος και δεν μπορεί, ας πούμε, ένα πλοίο σε μια μέρα να πάει τον τουρίστα σε πολλά μέρη και να έχει βάσει ένα ελκυστικό προϊόν για τον επισκέπτη. Οπότε μάλλον στο Ιόνιο είμαστε μόνοι μας. Εκτιμώ όμως ότι υπάρχουν σίγουρα και άλλα νησιά.
1: Σίγουρα υπάρχουν.
12: Και όλοι θα έχουν σίγουρα στο μυαλό τους, όχι να αποτρέψουν την επισκεψιμότητα, αλλά όπως σας είπα, να εξασφαλίσουν τα χρήματα που απαιτούνται για να είναι η εξυπηρέτηση αυτών των ανθρώπων το επίπεδο που θέλουμε να είναι, και να είναι ευχαριστημένοι και να ξανάρθουν και να ξανάρθουν και για να μείνουν. Γιατί αυτοί που έρχονται για μια μέρα, για κάποιες ώρες, πολλές φορές εντυπωσιάζονται, ικανοποιούνται από αυτό που βρήκαν και θέλουν μετά να κλείσουν για την επόμενη χρονιά και να μείνουν κάποιες μέρες. Το οποίο είναι πάρα, πάρα πολύ καλό.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Νομίζω ότι τα είπατε όλα, και τα καλά και τα θετικά και τα αρνητικά και τα αυτά που σας ταλαιπωρούν. Να έχετε μια καλή συνέχεια, καλή σεζόν σας εύχομαι. Ο καιρός είναι καλός σήμερα?
12: Πάρα πολύ καλός είναι. Γενικά οι καιρικές συνθήκες φέτος είναι κανονικές, να το πω έτσι, γιατί τα τελευταία χρόνια ψάχναμε να δούμε τι συμβαίνει. Έβρεχε όταν δεν έπρεπε, έκανε κρύο όταν δεν έπρεπε, έκανε ζέστη όταν δεν έπρεπε. Φέτος λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχει μια κανονική αλλαγή εποχών και καιρικών συνθήκων. Μακάρι να μείνει έτσι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε. Ο Δήμαρχος Παξών, ο κύριος Βλαχόπουλος. Επιστρέφουμε μετά το τουρισμό. 2 λεπτά θα ζητήσω από τον κύριο Δερεζιώτη να έχει αναμονή. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω.
13: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
14: Ρωμαίος,
15: Ιουλιέτα,
14: από του Μπόστ την Μπένα.
15: Έργο παλιό,
14: ασύγχρονο,
15: που αφορά και σένα.
14: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
15: Ρωμαίος Σακελαρίου.
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμάνας,
14: χωρίς καμιά ντροπή.
15: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
14: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
15: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
16: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου,

0: Peanuts. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Sky 100,3 και θα συνεχίσουμε αυτό το πάρα πολύ ωραία, την πολύ ωραία και νομίζω ενδιαφέρουσα χρήσιμη, ας το αφήστε το ενδιαφέρουσα χρήσιμη συζήτηση για τον τουρισμό, την υπερεκμετάλλευση, τον υπερτουρισμό, τα τέλη και το πώς το διαχειρίζονται οι Δήμοι. Πάντα ξεκίνησε η συζήτηση, να το επαναλάβουμε. Η συζήτηση ξεκίνησε από τη Βενετία και τα 50 ευρώ που επιβάλλει στους τουρίστες που την επισκέπτονται για μία μέρα. Ο κ. Κωνσταντίνος Δεριζιώτης, μέλος του Δεσούτου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας και εκδότης του περιοδικού Χρήμα και Τουρισμός. Πόσες φορές τα έχουμε πει μαζί και τον ευχαριστώ θερμά. Είναι πολύτιμες οι Κυριακές και οι ώρες που αφιερώνετε προς εμάς. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Νομίζω ότι Κυριακή πρωί με αυτόν τον πολύ ωραίο καιρό και μια καλή δημοσιογραφική εκπομπή είναι ωραίες συνθήκες.
1: Ελπίζω κάποια στιγμή μετά από αυτό να κάνετε κι εσείς μια βόλτα εκεί έξω. Το ζηλεύω. Κύριε Δεριζιώτη, να ξεκινήσουμε από τη γενική εικόνα αυτή τη στιγμή. Ποια είναι η εκτίμησή σας για το καλοκαίρι που πλέον έχει προχωρήσει αρκετά? Άρα έχουμε εικόνα από κρατήσεις, από αφίξεις. Ταμείο ακόμα δεν έχει γίνει, ταμείο θα γίνει στο τέλος, αλλά έχετε εικόνα το τι αφήνουν και όσοι έρχονται?
2: Τα πρώτα στοιχεία που είναι ικανοποιητικά, όμως ικανά μάλλον για να βγάλει συμπέρασμα, είναι ότι πάμε σε μια ακόμη εξαιρετική χρονιά. Ο ελληνικός τουρισμός καταρρύπτει κάθε ρεκόρ σε πίσβα όλων των εμποδίων και των προβλημάτων που του βάζουν. Και θυμίζω ότι το 25 ήταν επίσης μια χρονιά ρεκόρ σε όλα τα επίπεδα. Φέτος λοιπόν, με τα μέχρι τώρα στοιχεία, εκτός του γεγονότος ότι όλα τα πακέτα για την Ελλάδα στην Ευρώπη είναι σε πολύ προχωρημένο βαθμό πουλημένα, πέραν αυτού όμως και τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος για τους πρώτους μήνες του 2026 δείχνει μια πολύ μεγάλη αύξηση των εσόδων και μια αύξηση, αλλά σαφώς μικρότερη, των αφίξεων. Αυτό σημαίνει ότι η μέση δαπάνη του τουρίστα στην Ελλάδα, είτε είναι λόγω πληθωρισμού, είτε είναι λόγω ακρίβειας, είτε είναι λόγω πραγματικής αύξησης, είτε, αυτές είναι δουλειές των ερευνητών, είναι σημαντικά αυξημένες. Και αυτό είναι καλό για τον προορισμό, για τη χώρα, για το πακέτο. Για να δέσω το προηγούμενο ρεπορτάζ σας, γιατί άκουγα, το value for money που λένε στο χωριό μου, είναι ικανοποιητικό. Και φοβάμαι ότι σε πολλά επίπεδα το ελληνικό τουριστικό προϊόν πια έχει αρχίσει να χάνει την αξία προς το κόστος που είχε παλαιότερα.
1: Μου δίνετε ένα παράδειγμα και, για να καταλάβουμε και να το πούμε, το αποδίδετε.
2: Βέβαια. Όταν κάποιος λοιπόν πηγαίνει σε ένα ακριβό πεντάστερο, σε έναν προβεβλημένο προορισμό, το οποίο μπορεί να είναι και μέλος μιας πολύ μεγάλης αλυσίδας διεθνούς, δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα, και πληρώνει 1.000 και 1.200 ευρώ το βράδυ, και πάει το βράδυ να βγει έξω να περπατήσει και δεν έχει φωτισμό, μυρίζει ο βιολογικός γιατί είναι ασυντήρητος, ανοίγει τη βρύση παραδίπλα και αντί για νερό βγαίνει ένα καφέ πράμα. Πάει να περάσει τη διασταύρωση και επειδή ο δρόμος είναι σκαμμένος, κινδυνεύει να τον πατήσουν 737 αυτοκίνητα. Αυτό, και δεν πάμε βέβαια σε, επειδή έχουμε βελτιώσεις, αλλά και πάλι έχουμε θέματα, να πάμε στα αεροδρόμια, να πάμε στις δημόσιες υποδομές, να πάμε στο ταξί, να πάμε στα μετρό. Χθες επιτέλους, μετά από χρόνια, και είναι άξιο απορίας γιατί οι προηγούμενοι υπουργοί έλεγαν ότι δεν γίνεται τεχνικά, ανακοινώθηκε ότι οι γραμμές 2 και 3 από μετρό θα αποκτήσουν επιτέλους κλιματισμό. Λοιπόν, όλα αυτά συνδύνουν στην ικανοποίηση από τον προορισμό. Δεν πανάχει τα καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο και τους καλύτερους υπαλλήλους στον κόσμο, όταν δεν έχεις τις δημόσιες υποδομές, το προϊόν σου υστερεί. Και βέβαια το θέμα του νερού, έτσι. Το θέμα του νερού που θέτουν οι δήμαρχοι.
1: Είναι τεράστιο, είναι τεράστιο.
2: Είναι τεράστιο. Δεν μπορεί ο τουρίστας. Και ο κάτοικος βέβαια, έτσι, γιατί επίσης να είμαστε καθαροί, δεν μπορεί να υπάρχουν ευτυχισμένοι τουρίστες με δυστυχισμένους πολίτες.
1: Γιατί το εισπράττουν, νομίζω, έχει πόσο δίκιο έχετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, να πηγαίνουμε σε έναν προορισμό και να εισπράττουμε αγένεια από τους κατοίκους οι οποίοι δεν το θέλουν, αλλά έχουν εγκώσει πια από αυτό που αντιμετωπίζουν αυτούς τους μήνες του καλοκαιριού. Είναι ένα ζήτημα, ένα σοβαρό ζήτημα. Είναι υποδομές, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που θέσατε από την αρχή. Υπάρχουν νησιά που δεν αντέχουν. Δεν αντέχουν πια. Ποτέ δεν ασχολήθηκαν σοβαρά, κινήθηκαν προς το πώς θα προσελκύσουν ολένα και περισσότερους ή μη χάσουν την προηγούμενη χρονιά και την ανταπόκριση που είχαν την προηγούμενη χρονιά και τα είδαμε. Δεν θέλω να αναφερθώ σε νησιά, ήδη ένας δήμαρχος σε μένα με έχει στοχοποιήσει, επειδή είχα τολμήσει να το θίξω αυτό κάποια στιγμή στον αέρα, στον τηλεοπτικό, αλλά πραγματικά εδώ και οι ίδιοι οι δήμαρχοι έχουν μια ευθύνη. Γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα τώρα από ακροατές που μου λένε με αφορμή και την προηγούμενη συζήτηση, ωραία, τι έκαναν οι δήμαρχοι για αυτόνομη διαχείριση απορριμμάτων, τι έκαναν οι δήμαρχοι για την παραγωγή ενέργειας, και υπάρχει παράδειγμα. Υπάρχει χάλκι.
2: Ακριβώς.
1: Ενεργειακά αυτόνομο νησί.
2: Και τι έκαναν οι χάλκι, για παράδειγμα, τώρα μια και το λέτε αυτό. Αν και ανέβουμε πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Και η Τήλος επίσης.
2: Αυτό δεν είναι τυχαίο όμως, γιατί το Νότιο Αιγαίο είναι μια πρωτοπόρος περιφέρεια στο τουριστικά θέματα. Ο περιφερειάρχης βγαίνει δεξιά και αριστερά και υπερασπίζεται τον τουρισμό, κατά του οποίου πάρα πολλοί κόσμος βάλει. Θυμίζω την φοβερή φράση που είπε πριν λίγο καιρό για το φοβερό νομοθέτημα του πολλοταξικού, αλλά αυτό δεν είναι στιγμή να το κουβεντιάσουμε, ότι δεν θα χαρίσω ακατοίκητα νησιά σε προστατευόμενες χελώνες.
1: Mm.
2: Και το Νότιο Αιγαίο είναι και η μόνη περιφέρεια η οποία έχει αύξηση πληθυσμού στην απογραφή. Αυτό κάτι δείχνει. Λοιπόν, στη Χάλκη υπάρχουν πρωτοποριακά προγράμματα με τη συνεργασία ξένων μεγάλων εταιριών που υιοθετούν, επιδοτούν και καθοδηγούν τις δράσεις που είπατε. Στη Ρόδο υπάρχει το περίφημο πρόγραμμα Rhodes CoLab, το οποίο είναι παγκόσμια καινοτομία, που κάνει βιώσιμο έναν τόσο μεγάλο προορισμό. Η Τήλος είναι ένα άλλο παράδειγμα. Όλα αυτά λοιπόν είναι εμπνευσμένες πρακτικές με τη βοήθεια και τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα, τις οποίες δεν βλέπουμε σε άλλες περιοχές. Και δεν είναι μόνο θέμα ευθύνη των δημάρχων, κυρία Βίδου. Είναι και θέμα αυτών που τους ψήφισαν. Mm. Οι δημάρχοι δεν πήγαν μόνοι τους, κάποιοι τους ψήφισαν. Και κάποιοι από αυτούς έχουν βγει δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Τι έκαναν λοιπόν για αυτά τα θέματα. Και να σας πω για ένα πιο καταπληκτικό ακόμη, και δεν θα ονοματίσω και εγώ νησιά. Υπάρχουν δύο εμβληματικά νησιά του ελληνικού τουρισμού, τα απέναντι δίπλα-δίπλα. Ο ένας ο δήμαρχος θέλει να χτίσει τα πάντα. Ο άλλος ο δήμαρχος δεν θέλει να χτίσει απολύτως τίποτα. Εσείς πείτε μου, πιάνει σωστή συνταγή.
1: Αν το είχα κι εγώ.
2: Βγάζει νόημα αυτό? Όχι, δεν βγάζει. Όχι, δεν βγάζει. Αλλά χρειάζεται ένα σχεδιασμό. Ποιο σχεδιασμό? Αυτό που δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει γιατί κάναμε 25 χρόνια να κάνουμε χωροταξικό και προσπαθήσαμε να περάσουμε ένα χωροταξικό τουρισμού σε 10 μέρες. Και ξεσηκώθηκε το σύμπαν. Είναι η πρώτη φορά, στα παγκόσμια χρονικά νομίζω, που ένα νομοθέτημα που το θέλουν οι πάντες, μόλις παρουσιάζεται, είναι εναντίον του οι πάντες. Αυτό είναι πραγματικά παγκόσμια πρωτοτυπία. Άρα λοιπόν, οι υποδομές, για να γυρίσουμε στο αρχικό ερώτημα, γιατί κάναμε πολύ μεγάλη παρένθεση. Mm. Οι υποδομές λοιπόν υποτιμούν το ελληνικό τουριστικό προϊόν και θα μας δημιουργήσουν προβλήματα, εάν δεν κάνουμε κάτι γρήγορα. Φτιάξαμε πολύ ωραίους δρόμους. Μάλιστα, μια χαρά. Στο δημόσιο χώρο τι άλλο κάνουμε? Νερά, νοσοκομεία, δρόμοι. Βλέπουμε τι γίνεται στην Κρήτη με το ΒΟΑΚ. Επιτέλους έχει μπει σε ένα δρόμο. Ας μην κρινιάζουμε για όλα. Okay. Τελείωσε η Πάτρα Πύργος. Επιτέλους. Αλλά έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ο ιδιωτικός τομέας τρέχει. Το δημόσιο ασθενών δεν μπορεί να ακολουθήσει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά σας ευχαριστώ για τη χρήσιμη κουβέντα. Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια. Κωνσταντίνος Δεριζιώτης είναι, κυρίες και κύριοι, εκδότης περιοδικού Χρήμα και Τουρισμός. Ξέρει από τουρισμό και επίσης είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, του διοικητικού, του ΔΟΥΣΟΥ, να το πω πολύ απλά. Γνωρίζει την αγορά, την κατάσταση. την αγορά εκτός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πολλά. Και ο Μιχάλης και ο Νίκος και ο Κωνσταντίνος. Και μάλιστα ο Νίκος, ο Νίκος μου λέει καλημέρα. Γιορτή του πατέρα σήμερα, μην το ξεχνάμε. Καλημέρα, Νίκο μου. Μια πολύ ωραία οικογένεια έχει κάνει ο Νίκος. Και το πρώτο μέλος της οικογένειας. Το είχα γνωρίσει όταν πηγαίνανε για να γεννήσουν. Τότε που έκανε εκπομπή στο Μελωδία. Θυμάσαι, Νίκο μου. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: εμένα πρώτα.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
2: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: Καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr.
6: Η ώρα είναι 11. Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
8: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
9: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
10: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
12: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
13: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
12: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
13: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
14: Bella FM.
15: Διευκρίνησε πως δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός. Στο φλέγον θέμα της ακρίβειας αναφέρεται στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι για την αντιμετώπιση του δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Σχετικά με τις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί για τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, τόνισε ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα που ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Για το στεγαστικό ζήτημα και τη νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας ανέφερε ότι επιδοτεί έως και το 95% του κόστους των εργασιών με ανώτατο ποσό τα 36.000 ευρώ για νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Με αφορμή τη λήξη τη Δευτέρα της προθεσμίας για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ο Πρωθυπουργός απευθύνει έκκληση σε όσους δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους να το πράξουν άμεσα. Η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας καταστροφής και ο καθαρισμός των οικοπαίδων είναι ίσως το πιο απλό και το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης που έχουμε στη διάθεσή μας, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του. Σωρός ηλικιωμένου άνδρα εντοπίστηκε νωρίς το πρωί κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού 2 στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ήταν κατάκητος και διέμενε μόνος του στο διαμέρισμα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο σαλόνι της κατοικίας, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε συσκευή ή εξοπλισμό που συνδεόταν με τη φιάλη οξυγόνου που χρησιμοποιούσε. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στα ανατολικά της χώρας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, 239 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε κόκκινη επιφυλακή για καύσωνα, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, έχουν τεθεί από σήμερα 35 διαμερίσματα στη Γαλλία, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια επιρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Χριστίνα Βίδου.

0: πάντα στον Sky 100,3. Στη δεύτερη ώρα είμαστε. Τη Κυριακή είναι ολόκληρη ώρα. Τη ευχαριστιόμαστε δηλαδή. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά. Να πηγαίνετε σε μια παραλία, να πηγαίνετε στους φίλους σας, να κανονίζετε μια μάζοξη ωραία μεσημεριανή ή μια ωραία εκδρομή να πηγαίνετε ημερήσια. Δεν ξέρω τι κάνετε. Να είστε όμως πάντα καλά και σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας στέλνετε, για αυτό το διαδραστικό που έχουμε, το μεταξύ μας που έχουμε. Ο Γιάννης λέει καλημέρα. Ακούμε δυνατά από το όμορφο Σολάρι Αρκαδία. Σας περιμένουμε 18 Ιουλίου για το ξακουστό πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα. Και αυτό το μήνυμα το μεταξύ, Γιάννη μου, το στέλνει εδώ και μήνες έτσι. Και επίσης, όπως λέει και ο Γιώργος Βραχνός, που είναι στη ρύθμιση του ήχου, τρέχει λίγο το σαλάκι κάθε φορά που το σκεφτόμαστε, γιατί όντως κάνετε πάρα πολύ ωραίες λιχουδιές εκεί. Οι υπόλοιποι, ποιοι είμαστε, η μεγάλη ομάδα, η μεγάλη παρέα, Τζέση Αμπντουλάη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-174, Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντα στις μουσικές επιλογές. Είμαστε λίγο one woman show όλο αυτό, όπως μπορείτε να καταλάβετε, και η Χριστίνα Βίδου, το αυτό είναι οι μουσικές επιλογές. Δηλαδή η Κωνσταντίνα μας έχει όλους, μας έχει μάθει όλους, ξέρει πολύ καλά τα χούγια μας, οπότε μια χαρά μας φροντίζει μουσικά και ελπίζω να το απολαμβάνετε κι εσείς. Για τη συνέχεια τώρα να ξεκινήσουμε, είναι λίγο δύσκολο το θέμα το οποίο έχουμε επιλέξει, όμως είναι τόσο τραγικά επίκαιρο. Μια δημοσιογραφική έρευνα όπου έγινε ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Το τέρας σε κοιτά από το θρανίο. Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου που θα παρουσιάσουμε. Ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, ένας πολύ καλός συνάδελφος, το υπογράφει. Είναι ο ίδιος δημοσιογράφος, ο ίδιος ρεπόρτερ, ο ίδιος έχει κάνει την έρευνα. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι σήμερα μαζί. Και με αφορμή αυτό το βιβλίο, θα καταλάβετε γιατί λέω με αφορμή αυτό το βιβλίο, θα κάνουμε μια ωραία βγάλετε όλα αυτά, μια κουβέντα για το bullying και το τι ακριβώς κρύβεται πίσω από κάποιες σιωπές. Γεια σου Αλέξανδρα, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα, για την πρόσκληση. Μια χαρά, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα σε όλους. Κάπα εκδοτική, έτσι δεν είναι το βιβλίο?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πες μου λίγο για το βιβλίο αυτό για να καταλάβουν και οι ακροατές.
1: Να καταλάβουν και οι ακροατές, ακριβώς, Χριστίνα. Το 2015, λοιπόν, ως δημοσιογράφος, είχα ασχοληθεί επισταμμένος με την εξαφάνιση αρχικά του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Είναι το παιδί που θυμάται όλη η Ελλάδα, που συγκλώνησε στο Πανελλήνιο αυτή η υπόθεση, διότι τελικά αυτό το παιδί είχε εντοπιστεί νεκρό κοντά στη σχολή όπου φοιτούσε και με είχε συγκλονίσει και προσωπικά η υπόθεση. Και πάντα ήθελα να γράψω ένα βιβλίο, να μετατρέψω όλο αυτό σε μυθιστόρημα. Ήταν μια εσωτερική ανάγκη για μένα να το κάνω. Είναι μια υπόθεση αυτή του Βαγγέλη Γιακουμάκη, η οποία πάντα μας εκπλήσει με τη δύναμη της επικαιρότητάς της, νομίζω, Χριστίνα, διότι όποτε έχουμε από έκτοτε μια μεγάλη υπόθεση που να αφορά σε bullying, θυμόμαστε ασυναίσθητα, έτσι έχω την αίσθηση, την υπόθεση του Βαγγέλη. Ήταν η πρώτη φορά τότε που μπήκε με τέτοια ένταση, όλοι ξέραμε το bullying και το 2015 προφανώς, αλλά ήταν η πρώτη φορά που μπήκε με τόση ένταση η λέξη αυτή στο λεξιλόγιο μας, σε όλα τα σπίτια.
0: Γιατί ήταν η πρώτη φορά, νομίζω, συνόψη διακόπτα, Αλέξανδρε, που είδαμε που μπορεί να οδηγήσει, ακόμα και στο θάνατο, στη δολοφονία, το μένος ή οποιαδήποτε, δεν ξέρω ποια λέξη να βάλω τίποτα δίπλα σε αυτό, κάποιον άλλον συμμαθητών ή συμφοιτητών. Τότε είχαμε τρομάξει με αυτό.
1: Είχαμε τρομάξει, ακριβώς. Και έκτοτε, λοιπόν, Χριστίνα, ήθελα να το μετατρέψω, γιατί το να αποδώσεις ακριβώς την ιστορία θεώρησα, γιατί αρχικά ήθελα να αποδώσω τα γεγονότα, θεώρησα ότι είναι καλύτερο να το αποδώσω μέσα από φανταστικούς χαρακτήρες, να μην γράψω, λοιπόν, για αυτή την αληθινή ιστορία, απλά να εμπνευστώ από αυτήν και να ξεδιπλώσω μια ιστορία του Σταυρή. Αυτός είναι ο πρωταγωνιστής του βιβλίου, ο 18χρονος Σταυρής, να ξεδιπλώσω μια ιστορία bullying. Και πάρα πολύ ωραία το είπες, να τονιστούν οι σιωπές, τα ερωτήματα, πώς είναι δυνατόν ένα παιδί ή και ενήλικας, γιατί δεν υποφέρει μόνο παιδιά από το bullying, να ξεκινά και να υποφέρει δίπλα σου και εσύ να κοιτάς αλλού, με το τραγικό αποτέλεσμα. Ο τίτλος, Χριστίνα, είναι «Το τέρας σε κοιτά από το θρανίο». Το τέρας, ο συμβολισμός, είναι το bullying. Γιατί όμως έβαλα «Το τέρας σε κοιτά από το θρανίο»? Αυτό το έβαλα διότι ξεκινάει συνήθως το bullying από το θρανίο, από τις πολύ μικρές ηλικίες, και μπορεί να συνοδεύσει κάποιον και σε όλη την ενήλικη ζωή του. Και εδώ να σας πω κάτι που εγώ προσωπικά το αγνώρισα παντελώς. Όλο αυτό που περιγράφω τώρα ως ασυλλογιστική το έχει περιγράψει με το δικό του απίθανο τρόπο ο Μάνος Χατζηδάκης. Γιατί πώς και πώς το έχει υπογράψει η Χριστίνα έχει τεράστιο ενδιαφέρον και με λίγες λέξεις, αυτό είναι το τεράστιο μεγαλείο τους ή άλλους αυτών των ανθρώπων, ότι με λίγες λέξεις τα λένε όλα. Αυτό λοιπόν, και το συνδέω και με το τίτλο για να καταλάβουν και οι ακροατές όλοι τι εννοώ, ακριβώς, λέει λοιπόν ο Χατζηδάκης, ο οποίος αποκαλύπτει σε ένα βιβλίο του ότι είχε πέσει και αυτό θύμα bullying όταν ήταν μαθητής, και λέει ότι το άτομο που τον ενοχλούσε, λέει, δεν θα χαθεί γιατί θα τον ξαναδώ. Θα τον ξαναδώ εις πράκτορα, εκπαιδευτή στο στρατό, τηλεγραφητή ενδεχομένως, συγκάτοικο στην πολυκατοικία, έτσι, ή ακόμα και νεκροθάφτη όταν πετύχει να με θάψει.
0: Είναι όλες αυτές οι εκφάνσεις, είναι όλοι όσοι ζουν ανάμεσά μας και είτε έχουν ήδη πέσει θύματα, είτε έχουν ανοιχτές δικές τους πληγές, πληγές που δεν τις έκλεισαν ποτέ, έχουν μεγαλώσει επίσης, στους θύτες αναφέρομαι, σε μια αρρωστημένη κατάσταση. Υπάρχει η μερίδα των πολιτών που λέει «δεν με νοιάζει». Με νοιάζει ότι δεν το διαχειρίστηκες και βγάζεις μένους τους άλλους. Ήταν άνθρωποι που όντως το διαχειρίστηκαν. Αλλά αυτό που λες, όταν από την παιδική ηλικία, και θέλω να σταθούμε, από την παιδική ηλικία έχεις πέσει θύμα bullying και μάλιστα εκτενώς, κραμμένος και συνεχόμενα, μαθαίνεις να είσαι θύμα. Μαθαίνεις ότι αυτό είναι μια κανονικότητα. Και όταν τη σιωπή σου, μπορεί να το λες, αλλά μπορεί να σιωπάς γιατί φοβάσαι, όταν τη σιωπή σου δεν μπορεί να την δουν οι άλλοι, ο γύρος, ο οικογενειακός περίγυρος είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί δεν βρίσκεις που να κουμπίσεις. Σωστά βρήκε ένα αποκούμπι από ό,τι γράφεις στο βιβλίο, όμως δεν ήταν αρκετό από ό,τι φαίνεται.
1: Πολύ σωστά, δεν ήταν αρκετό, διότι ουσιαστικά και το παιδί της ιστορίας μου χάνει στο τέλος, μυστηριωδώς, γιατί δεν θα το διαβάσει ο κόσμος, θα καταλάβει, μυστηριωδώς χάνει τη ζωή του. Υπήρχαν κάποιοι, γιατί πάντα υπάρχουν κάποιοι, νομίζω Χριστίνα, φωτεινές εξαιρέσεις που προσπαθούν ενδεχομένως να βοηθήσουν, ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις επικρατεί η ομερτά. Ο φόβος, όπως είπες, και η σιωπή. Και εδώ ήθελα να τονίσουμε ότι ουσιαστικά αυτό είναι και το μήνυμα, ότι εάν όταν επιβάλλει το νόμο της η σιωπή, αυτό έχει και το τραγικό αποτέλεσμα, διότι θα σας πω και κάτι επίσης που έχει ενδιαφέρον, γιατί λέμε για τα παιδιά. Διάβαζα στην χώρα μας η λέξη bullying, και επειδή δεν είναι ελληνική τη μεταφράζουμε ως εκφοβισμό ή σχολικό εκφοβισμό. Διάβαζα λοιπόν το ΦΕΚ για το σχολικό εκφοβισμό, γιατί και η νομοθεσία έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια, έχουν περάσει κάποια καινούργια νομοσχέδια. Έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον να σας πω. Το τελευταίο ΦΕΚ, το προτελευταίο μάλλον, του 2023, τον ορισμό του bullying ανέφερε τους μαθητές, δηλαδή τα θύματα, τα ενδυνάμει θύματα, και περιέγραφε τι είναι το bullying και τι διώκεται ποινικά κτλ. Έλεγε για μαθητές. Στο αναθεωρημένο ΦΕΚ του 2024, τον τελευταίο νόμο λοιπόν, τι λέει ο νομοθέτης, λέει οι μαθητές ή μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Άρα τι λέει, ότι ουσιαστικά αυτό το πράγμα που λέμε bullying δεν αφορά μόνο μαθητές και ανηλίκους ενδεχομένως ή πολύ νεαρές ηλικίες, αφορά και ενήλικες. Mm. Και το λέει πλέον το ίδιο το ΦΕΚ.
0: Εδώ γίνεται μέσα στον εργασιακό χώρο, Αλέξανδρε. Μεταξύ ενηλίκων, σε διάφορες δουλειές. Πάντα νιώθεις ότι είσαι, μου το έχει πει ένας συνάδελφος αυτό, που εργαζόμαστε και δύο σε διαφορετικές όμως, έτσι, και κάναμε σε διαφορετικά μαγαζιά, όπως λέμε στη χώρα μας, στη γλώσσα μας, και έκανε ένα σχετικό έτσι ρεπορτάζ για εκείνος. Λέει, είναι σαν να είσαι, σαν να γυρίζουμε, λέει, τα χρόνια του στρατού που σου κάνανε τα παλιές δεκαετίες, που σου κάνανε καψόνια. Άλλο καψώνει, άλλο αυτό όμως. Έχει αγριέψει. Έχεις απάντηση γιατί έχουμε αγριέψει τόσο πολύ? Έχεις απάντηση γιατί η βία στα παιδιά, η βία ανηλίκων, οι συμμορίες ανηλίκων έχει προχωρήσει τόσο πολύ? Γιατί τις όποιες διαφορές θεωρούν ότι μπορούν να τις λύσουν μεταξύ τους διαφορές με ένα μαχαίρι? Γιατί θα πρέπει να τα ανεβάζουν όλα στο διαδίκτυο, να τα καταγράφουν με τα κινητά τους και να καμαρώνουν κιόλας με αυτά?
1: Νομίζω ότι θα δώσω κι εγώ μια εκτίμηση και από αυτά που μου μεταφέρουν και άνθρωποι που διαχειρίζονται καθημερινά τέτοια περιστατικά με ανήλικη παραβατικότητα, η οποία γίνεται και πολύ σκληρή, το βλέπουμε καθημερινά στα δελτία ειδήσεων. Ουσιαστικά το πρόβλημα, λένε τουλάχιστον αυτοί που τεταγυρίζονται, το βασικό πρόβλημα είναι, δύο είναι. Το πρώτο είναι στην οικογένεια. Τι συμβαίνει λοιπόν μέσα στα σπίτια, όπου υπάρχουν χιλιάδες παραμελημένα παιδιά ουσιαστικά. Η παραμέληση καμιά φορά είναι και καμουφλαρισμένη. Μπορεί ένα παιδί να είναι από θεωρητικά σε εισαγωγικά, θα το πω, καλή οικογένεια και να είναι και αυτό παραμελημένο. Άρα εντοπίζεται το πρόβλημα αρχικά στην οικογένεια και δευτερευόντως μετά εντοπίζεται στο σχολείο. Διότι οι ίδιοι εκπαιδευτικοί περιγράφουν καταστάσεις όπου δεν μπορούν ουσιαστικά να ελέγξουν όπως το κάνανε παλιότερα τα παιδιά. Διότι με το που ελέγξουν το παιδί, πρώτον φοβούνται τις ευθύνες, ενδεχομένως ακόμα και ποινικές, διότι λένε συνέχεια ότι πηγαίνουν και οι γονείς εκεί και πάρα πολλές φορές φυσικά δεν αποδέχονται ότι το παιδί τους έκανε μια αταξία ή έκανε bullying ή έκανε. Και είναι και επιθετική ενδεχομένως ακόμα και προς τους εκπαιδευτικούς. Αλλά νομίζω το βασικό είναι το σπίτι, όπου δυστυχώς τα παιδιά καμιά φορά, ιδιαίτερα και πολύ σωστά το είπες και με τα social media και το διαδίκτυο, πολλά παιδάκια μεγαλώνουν στον αυτόματο. Πάρε τα social media, πάρε το κινητό, ασχολήσου. Εγώ έχω άλλες δουλειές. Προφανώς δεν μιλάμε για όλο τον κόσμο, αλλά είναι πολλές αυτές οι οικογένειες. Με αποτέλεσμα το παιδί που νιώθει παραμελημένο να ξεσπάει σε άλλες.
0: Νομίζω ότι έτσι όπως το περιγράφεις, αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι το παιδί με αυτόν τον τρόπο λέει: προσέξτε με. Είμαι
1: ακριβώς,
0: εδώ και υπάρχω ακριβώς στην οικογένεια. Ένας πολύ καλός φίλος μου θύμισε την περίπτωση της καθηγήτρια από τη Θεσσαλονίκη, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από εγκεφαλικό που υπέστη. Το συνδέουν με το bullying που δεχόταν.

0: ότι το bullying και η κακοποίηση πολλές φορές δεν αποδεικνύονται. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην περίπτωση που έφερες, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδεικτεί, διότι όταν δεν υπάρχει σωματική κακοποίηση, διότι στην περίπτωση, για παράδειγμα, του Βαγγέλη Γιακουμάκη, υπήρχε σωματική κακοποίηση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καταδικαστούν κάποια άτομα τότε για πρόκληση σωματικών βλαβών. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, για παράδειγμα σε αυτή που προανέφερες, εάν ισχύουν τα καταγγελόμενα, όταν η κακοποίηση δεν είναι σωματική, πώς θα την αποδείξεις? Είναι εξαιρετικά δύσκολο.
1: Ναι. Και ξέρεις, ναι, πώς να αποδείξεις τι, πώς να πεις πολύ ακόμα και τώρα, ακόμα και σήμερα, ξέρεις, Αλέξανδρε, με στεναχωρεί πραγματικά. Έλα μωρέ. Και στα δικά μας τα χρόνια είχαμε τέτοιες συμπεριφορές. Δεν το λέγαμε bullying. Έχετε γίνει τώρα εσείς. Έχω ακούσει πολλές φορές αυτή τη φράση. Και τότε μου λέγανε άγριες καταστάσεις αντιμετωπίζαμε. Το θέμα είναι να μην συγκριθούμε με τα χειρότερα, αλλά με τα καλύτερα. Και νομίζω ότι μεγαλώνουμε και παιδιά. Γι' αυτό κάνεις παιδιά. Για να κάνεις καλύτερους ανθρώπους, καλύτερους από εσένα ανθρώπους να φέρεις στην κοινωνία. Είμαι σίγουρη ότι και εσύ το έχεις αντιμετωπίσει αυτό, ότι ελάτε τώρα υπερβάλλετε ορισμένοι.
0: Ναι, βέβαια, το αντιμετωπίζεις συνέχεια. Και αυτό που πρέπει όλοι να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι αυτό που γίνεται, όταν μιλάμε για νεαρές ή παιδικές ηλικίες, αυτό που γίνεται στο παιδί το αφήνει ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα που το συνοδεύει σε όλη του τη ζωή. Δεν φεύγει ποτέ το τραύμα. Αυτό το λένε και οι ειδικοί ψυχικής υγείας, ότι όταν έχεις ένα τέτοιο τραύμα σε παιδική ηλικία, δεν μπορείς να το αποχωριστείς. Το παντρεύεσαι για όλη τη ζωή.
1: Ναι. Μάθαμε ποτέ πραγματικά τι έγινε με το Βαγγέλη και τι έχει, ποια είναι η τύχη και η μοίρα όλων όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση? Αφήνεις αιχμές μέσα στο βιβλίο που είναι μυθιστόρημα, να το επαναλάβουμε, ότι υπήρχαν και πρόσωπα με κύρους που είχαν εμπλακεί και τα σχετικά.
0: Ναι, ουσιαστικά αυτό που μάθαμε με σιγουριά είναι ότι υπήρξε κακοποίηση από κάποια άτομα, 7-8 άτομα, τα οποία καταδικάστηκαν σε πρώτο και δεύτερο βαθμό σε πρόκληση σωματικών βλαβών, γιατί δεν υπάρχει στην ελληνική νομοθεσία κατηγορία για bullying, δεν υπήρχε τότε κιόλας, ήταν και σε άλλη μορφή η νομοθεσία, οπότε είχαμε μια καταδίκη για αυτούς. Στη συνέχεια, που επειδή έχουν περάσει τα χρόνια, μπορεί να μην το θυμάται ο κόσμος, είχε διαταχθεί και μια έρευνα από την εισαγγελία για ανθρωποκτονία, η οποία όμως δεν κατέληξε πουθενά. Οπότε ουσιαστικά και αυτή η υπόθεση έχει μείνει και με ένα μυστήριο για το πώς τελικά κατέληξε αυτό το παιδί. Και βέβαια στη συνέχεια είχαμε και την καταδίκη του τότε διευθυντή της σχολής, και επίσης είχαμε, Χριστίνα, και ένα μυστήριο σε σχέση με την τελευταία μέρα. Δηλαδή υπήρχαν από την αρχή κάποιες αντιφατικές πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη την τελευταία ημέρα. Είναι μια υπόθεση δηλαδή που έχει αφήσει πίσω της και θολάσει μια αρκετά.
1: Είναι κανείς μέσα τώρα, καταδικάστηκε κανείς για τη δολοφονία αυτού του παιδιού?
0: Όχι, για δολοφονία δεν έχει καταδικαστεί κανείς. Έχουν καταδικαστεί ουσιαστικά μόνο για bullying τα 7-8 άτομα, τα οποία όμως κανένα δεν κατέληξε.
1: Τα οποία είναι έξω. Είναι έξω. Τώρα μπορεί και να μας ακούνε.
0: Μπορεί, βέβαια, μπορεί να μας ακούνε. Και ένα εξ αυτών απασχόλησε την επικαιρότητα και πριν 2 εβδομάδες, διότι κατηγορείται για μια υπόθεση στην Κρήτη του κοινοτάρχη, ενός κοινοτάρχη, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός.
1: Το θυμόμαστε.
0: Όσον αφορά, για να μην το αφήσω και αυτό, για τις πλάτες που φέρονται να είχαν, είχε γίνει μια έρευνα τότε για κάποιες πολιτικές παρεμβάσεις, ωστόσο η διαχωριστική γραμμή, και γι' αυτό δεν καταδικάστηκε κάποιος από πολιτικούς, ήταν ότι αυτοί είπαν, και έτσι αποτυπωνόταν και στη δικογραφία, ότι εμείς πήραμε κάποια τηλέφωνα για να βοηθήσουμε κάποιες οικογένειες να μην αποβληθούν παιδιά από την εστία της σχολής, γιατί είναι από φτωχές οικογένειες. Ωστόσο, δεν γνωρίζαμε ότι αυτά τα παιδιά εμπλέκονται στο bullying του Βαγγέλη Γιακουμάκη, και δεν τηλεφωνήσαμε για να τις καπουλάρουν, να το πω απλά, για την υπόθεση του bullying. Οπότε έτσι δεν καταδικαστήκανε.
1: Αυτά τα παιδιά τώρα, 11 χρόνια δεν έχουν περάσει, Αλέξανδρε?
0: 11 χρόνια ακριβώς.
1: Αυτά τα παιδιά τώρα πλέον ήταν 18άριδες επίσης, σωστά?
0: Ναι, ακριβώς. 18-19.
1: Κάπου εκεί. Έχουν κάνει ένα ξεκίνημα στη ζωή τους. Μπορεί κάποιοι να έχουν κάνει οικογένεια, να μας ακούνε, κάποιοι να γελάνε, κάποιοι να μην μπορούν να δεχτούν ή να προσπαθούν να διαχειριστούν αυτό που έκαναν τότε. Αν και νομίζω από τις συμπεριφορές τότε και από την στάση όλων ήταν, δεν είχαν καταλάβει τι κάνανε ή αυτό θέλανε να περάσουν, ότι εκτός αν έχω, δεν θυμάμαι

0: Καλά, Αλέξανδρε.
1: Όχι, το συγκλονιστικό, Χριστίνα, ήταν το εξής. Γιατί αυτό αποτυπωνόταν και στη δικογραφία. Το συγκλονιστικό, και αυτό νομίζω ότι ισχύει σε κάποια μέρη ακόμα και σήμερα που μιλάμε, δυστυχώς. Το συγκλονιστικό ήταν ότι αυτό το θεωρούσαν, αυτό που του έκαναν του Βαγγέλη, το θεωρούσαν κάτι φυσιολογικό. Κάποιοι το θεωρούσαν φυσιολογικό, κάποιοι το θεωρούσαν αντρίκιο. Λεβεντίσιο αυτό που κάνανε.
0: Και το πρόβλημα ήταν ο Βαγγέλης που δεν μπορούσε αυτό να το δεχτεί. Δεν ήταν σαν κι αυτούς. Αντράκια μεγαλωμένα, ε. Τι ωραία.
1: Τι ωραία. Και εκεί ήταν και το στίγμα του να μιλήσει κάποιος, γιατί υπάρχει και αυτό, ότι αν μιλήσει κάποιος, μπορεί να πέσει εκ νέου θύμα χλεβασμού, διότι είναι ο αδύναμος.
0: Ναι. Ο Βαγγέλης βέβαια ήταν πολύ δυνατός. Όλα αυτά που μάθαμε, όσα μάθαμε, γιατί υπάρχουν διπλάσια που δεν μάθαμε και το τι πέρασε αυτό το παιδί και πώς το διαχειριζόταν με πόνο, μοναξιά, φόβο, απελπισία. Ήταν ένα παιδί δυνατό, αλλά πώς να τα βάλεις με αυτά τα θεριά όταν είναι τόσα πολλά, για να πάρω λίγο τον τίτλο σου.
1: Και επειδή, Χριστίνα, έχω τη χαρά να έχω γνωρίσει και τους γονείς, είναι δύο συγκλονιστικοί άνθρωποι, οι οποίοι είναι αξιοθαύμαστοι και για τη στάση που τήρησαν τότε και για τη στάση που κρατούν μέχρι σήμερα. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί είναι ένα παράδειγμα για όλους.
0: Τα υπόλοιπα στο βιβλίο, με το Σταυρί πια να πρωταγωνιστεί, να είναι ο ήρωάς ο κεντρικός. Θέλω να επαναλάβεις, Αλέξανδρα. Αλέξανδρος Καλαφάτης, κυρίες και κύριοι, ο συγγραφέας, συνάδελφος, ξέρει πολύ καλά, χρόνια στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Αφορμή η περίπτωση του Βαγγέλη Γιακουμάκη είναι αυτό το μυθιστόρημα. Τίτλο ξανά, να έχεις την καλοσύνη, και εκδόσεις. Λοιπόν, από αύριο το βρίσκουμε.
1: Το βρίσκουμε, και ιντερνετικά το βρίσκουμε. Υπάρχει στη σελίδα της ΚΑΠΑ εκδοτική, είναι από τις εκδόσεις ΚΑΠΑ και ο τίτλος είναι «Το τέρας σε κοιτά από το θρανίο».
0: Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε.
1: Εγώ ευχαριστώ θερμά.
0: Καλή συνέχεια. Αλέξανδρος Καλαφάτης. Ναι, είναι ένα δύσκολο θέμα, αλλά όλα στη ζωή είναι δύσκολα και δυστυχώς αυτό ακόμα υπάρχει. Με πολλές προεκτάσεις, με πολλά παρακλάδια, με πολλές ρίζες δεξιά και αριστερά, εκφάνσεις, θεωρώ ότι εν δυνάμει. Τα παιδιά που τώρα είναι μέρος συμμοριών, τα παιδιά που το βράδυ περπατάνε και για 10-20 ευρώ που έχουν τα πιτσιρίκια χαρτζιλίκι για να βγουν έξω και με ένα κινητό, που τα απειλούν για να τα πάρουν, μπορούν να κάνουν πολύ πιο φρικτά πράγματα και πολύ πιο σκληρά, και μπορεί και να οδηγηθούν σε αυτές, να οδηγηθούν σε τέτοιες καταστάσεις. Και να αφαιρέσουν και ζωή. Συγχωρέστε με, αλλά έτσι το πιστεύω, αυτό πιστεύω, οπότε επιτρέψτε μου να το εκφράζω κιόλας. Άρα εμείς οι γονείς, μια και σήμερα είναι και η μέρα του πατέρα, χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες, να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα παιδιά μας και να μαθαίνουμε, νομίζω ότι μπορούμε στα παιδιά μας να διακρίνουμε συμπεριφορές και να προβληματιστούμε. Μην τα αφήνουμε στην άκρη, τίποτα στην άκρη.
2: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Vrivablast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vrivablast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Vrivablast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Vrivablast. Η δύναμη στους σωλήνες.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής από το 2003 ως το 2013.
11: Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου η έννοια της κοινωνικής προσφοράς ήταν πολύ ισχυρή και από τους δύο γονείς και αυτό το υιοθέτησα.
10: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Την δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά, ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος ομολόγησε στις αρχές ότι έθαψε τη σωρό της γυναίκας σε χωράφι σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από το σπίτι της. Ισχυρίστηκε ότι μάλωσε μαζί της γιατί είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι που ενοικίαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Μετά από έρευνα που έγινε στο σημείο που υπέδειξε ο καθομολογία δράσης, εντοπίστηκε η σωρός της γυναίκας σε προχωρημένη σύψη. Στην Ελβετία και στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας. Στις συνομιλίες από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της χώρας, J.D. Vance, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Steve Witkoff, και ο γαμπρός του Donald Trump, Jared Kushner. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, από εχθές το βράδυ βρίσκεται ήδη στην Ελβετία η Ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλή στον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Σε τεχνικό επίπεδο συμμετέχουν ο πρωθυπουργός του Πακιστάν και εκπρόσωποι του Κατάρ. Στο φλέγον θέμα της ακρίβειας αναφέρεται στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι για την αντιμετώπιση του δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Αναφερόμενος στις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί για τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα που ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και καρτέλ, η πλατφόρμα Πόσο Κάνει αποτελεί την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων παρεμβάσεων στο υψηλό κόστος ζωής και στέγασης, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Σκαλοσιά Λουτρακίου. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στον Sky 100,3, καλημέρα σε όλους. 12 παρά 25. Ένα θαλασσινό τραγούδι θέλω νησιώτικο. Κοίτα να δεις τώρα, Γιώργο μου, γιατί. Μου ήρθε και δεν έκανα καθόλου καλή σκηνοθεσία. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο η Μαργαρίτα η Πορνάρα σήμερα στην Καθημερινή αφιέρωμα. Στη σελίδα 30 θα το βρείτε. Για τον Γιάννη Σκοπελίτη. Τον καπετάνιο Γιάννη Σκοπελίτη. Είμαι σίγουρη ότι δεν υπάρχει ένας από εμάς τώρα που δεν έχει ταξιδέψει με το Σκοπελίτη. Δεν έχει δει το χάρο με τα μάτια του, ταξιδεύοντας με τα κύματα, και το πώς τα δάμαζε ο καπετάνιος με το Σκοπελίτη του. Εάν ήθελες μία εμπειρία τέτοια, αν ήθελες, θυμάμαι εγώ από Νάξο έπρεπε να πάμε στα Κουφονίσια. Είδα πραγματικά το χάρο με τα μάτια μου, όμως ένιωθες ασφάλεια. Εγώ είδα το χάρο, για παράδειγμα, συγγνώμη για το εγώ, γιατί είχα ναυτία. Δεν μπορώ τη θάλασσα. Δεν αισθάνθηκα ούτε μία φορά φόβο, αλλά είχα και έλεγα αυτός ο άνθρωπος. Και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα σήμερα, Μαργαρίτα, γιατί πέθανε ο καπετάνιος στα 68 του από καρκίνο. Και έχει μέσα σε ένα ολοσέλιδο αφιέρωμα. Να είσαι καλά, Μαργαρίτα μου, δεν ξέρω αν με ακούς. Την ιστορία του και τι ήταν ο Σκοπελίτης και τι ήταν ο καπετάνιος για τους κατοίκους των Κυκλάδων. Η μάνα των μικρών νησιών ήταν ο καπετάνιος, χωρίς το καραβάκι του. Και αυτή την οικογένειά του, οι τόποι μας θα ήταν ξεροί και έρημοι. Δεν μας είχαν για επιβάτες, μας είχαν σαν αδέλφια. Μας ήξεραν έναν έναν προσωπικά. Μας περίμεναν να τελειώσουμε τις δουλειές μας σε κάθε νησί για να μην αναγκαστούμε να πληρώνουμε διαμονή. Υπήρχε πάντα και φιλοξενεί πολύ ωραίες εμπειρίες, εικόνες στην ουσία, ανθρώπων που ήταν εκεί. Να εγκυστρώσουν το λιγοστό κόσμο στα μικρά νησιά. Πάνω απ' όλα η κοινότητα και τα μέλη της. Το εγώ υπηρετούσε το εμείς. Σκοπελίτη τρέχα, έλεγαν, και το θαύμα γινόταν. Μετά την αφιπηρέτηση του καπετάν Μίτσου, ανέλαβαν οι δύο Γιάννηδες, ο Γιάννης Σκοπελίτης και ο έτερος καπετάνιος Γιάννης Φωστιέρης. Ακόμα και την ημέρα της κηδείας του, γράφει η Μαργαρίτα Πουρνάρα, το δρομολόγιο πραγματοποιήθηκε. Έτσι έπρεπε. Πώς θα εξυπηρετηθούν όσοι έχουν δουλειές, μου είπε συντετριμμένος ο τελευταίος, όταν τον πήρα τηλέφωνο μερικές ημέρες μετά. Η οικογένεια αξιώθηκε συνέχεια με την τρίτη γενιά, τον 39χρονο Δημήτρη, που έχει πάρει θέση στο πηδάλιο, με την ίδια καλοσύνη και την ίδια ναυτοσύνη.

Οι ρίζες της οικογένειας, συγγνώμη, γράφει η Μαργαρίτα, ήταν από τη Σκόπελο. Μετά κάποιος πρόγονος πήγε στη Σίμη και από εκεί στην Αμοργό. Ο πατέρας του πήρε τη δεκαετία του 50 το πρώτο καίκι με μονοκύλινδρη μηχανή, τον Πανορμίτη. Ήταν εκείνος που έφερνε το ταχυδρομείο και τα χρεώδη στη νησιά. Από κλωβιά με κότες και ζώα μέχρι οικοδομικά υλικά. Όλα είχαν περάσει από το αμπάρι. Ύστερα πήρε τον Νικόλαο, τη Χοζοβιώτησα 1, το Χοζοβιώτησα 2, το Μαριάννα, το Σκοπελίτη και το σημερινό Σκοπελίτη Express που σκαρώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 80. Τότε επομίστηκε ο Γιάννης περισσότερο τη δουλειά μαζί με το Φωστιέρη. Ο καπετάν Μίτσος, που ήταν αυτοδίδακτος στο βιολί, αφιερώθηκε στη μουσική και έπαιζε σε όλα τα πανηγύρια.

0: Θέλω να διαβάσω όλο το άρθρο της Μαργαρίτας, αλλά δεν μπορώ, μόνο θα σταθώ στο εξής. Ποιο περιστατικό του έχει μείνει στο μυαλό από τον Σκοπελίτη? Ρωτά τον γιατρό Βασίλη Ραπτάκη, κριτικός από τη Διάνο, φίλος, αδερφικός του Γιάννη. Θα πω, λέει, το πιο πρόσφατο. Πριν από μερικά χρόνια, όταν άνοιξε μονάδα τεχνητού νεφρού στην Άξο, δημιουργήθηκε ξαφνικά πρόβλημα. Δεν υπήρχε τρόπος να έρχονται αυθημερώνει οι παριανοί ασθενείς. Εκεί που το κράτος δεν ασχολήθηκε, ούτε οι ακτοπλοϊκές, τη λύση την έφτιαξε ο Γιάννης σε συνεργασία με μένα, καθώς είχα ανώτατη θέση στο νοσοκομείο. Θα πήγαινε ο ίδιος με το Σκοπελίτη Express να τους παίρνει από το πίσω λιβάδι και θα τους ξαναγύριζε εκεί μετά τη θεραπεία. Δεν δεχόταν να του πληρώσουν ούτε τα καύσιμα. Αυτό θυμάται ο φίλος του που πήγε στο σπίτι του μετά την κηδεία. Ήμασταν όλοι συγκλονισμένοι από το χαμό του και βέβαια πρώτα απ' όλα η κυρία Σοφία, η γυναίκα του και τα παιδιά του.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Διαβάστε

0: Ιταλίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της Ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης, ο θρύλος των μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
2: Ένα από τα θέματα που σίγουρα θα δείτε και σήμερα και θα ασχοληθούμε όπως και χθες ασχοληθήκαμε είναι τι έγινε στη Γαστούνη, στην Ηλία. Ένα βίντεο που είναι πάρα πολύ σκληρό, γιατί δείχνει και το σκληρό χαρακτήρα που έχουμε. Απάνθρωπο, κτηνοδία. Μπορώ να πω πάρα πολλές λέξεις, οι οποίες δεν πρέπει να υποθούν ποτέ σε ένα ραδιόφωνο δημόσια. Αναφέρομαι στο βίντεο, το έχετε δει, είναι δρόμος, είναι ένα σκυλάκι στη μέση του δρόμου. Είναι σχεδόν σαστισμένο, κοιτάζει, και αυτό που κάνει είναι το εξής. Ο οδηγός περνάει, το βλέπει, σταματάει, το κεντράρει και περνάει από πάνω. Τρέλα, όλο αυτό είναι τρέλα και το σκότωσε. Πάω να δημιουργήσω μια εικόνα και μια κατάσταση και τι θες μέσα εδώ? Μινά Σταμόπουλο, τι θες μέσα εδώ? Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις? Τι ψάχνεις?
3: Θέλω να δω πώς δημοσίευσαν τα άρθρα μου, εσύ.
2: Περίμενε, σε ποια εφημερίδα?
3: Στο Πρώτο Θέμα.
2: Ωραία, περίμενε.
3: Πάντα τσεκάρω.
2: Κάνε το. Κυρίες μου και κύριοι, είμαι ο Μινάς Σαμόπουλος. Έχω γράψει. Τι έχεις γράψει? Δεν βλέπω, μωρέ. Φορά της πρεσβευτείας και είναι μακριά εφημερίδα τώρα.
3: Θέλω κοντά.
2: Ευχαριστώ. Οι Έλληνες εφοπλιστές επενδύουν στο μέλλον. Σελίδες. Δισέλιδο αφιέρωμα.
3: Ναι, από κι άλλο.
2: Έχεις κι άλλο, ποιο είναι το άλλο? Ήρθε και καλά, παιδιά. Και καλά, ήρθε για να πάρει την εφημερίδα να δει αν.
3: Τότε ρε,
2: να πω κι εγώ. Να πω κι εγώ. Σας παρακαλώ σήμερα, έχω. Είναι ραδιοφωνατζής κατά βάθος. Πες ναι. Είμαι στον αέρα. Πες παρακαλώ. Ναι. Πες. Ναι. Μπορείς να μιλήσεις. Μπορείς να μιλήσεις. Είμαι λίγο στο στούντιο.
3: Ο υπουργός παίρνει τηλέφωνο.
2: Α, εντάξει. Ο δικός σου ο υπουργός παίρνει τηλέφωνο. Τις καλημέρες μου, ο υπουργός σου.
3: Χαίρετε,
2: δεν υπάρχει ο Μινάς Σαμόπουλος. Δεν θα την πάρεις την εφημερίδα. Αυτό ήταν. Είδες να δεις. Μινάς Σαμόπουλος, κυρίες και κύριοι. Και μπορείτε το απόγευμα να τον ακούσετε. Απολαμβάνω εγώ κάθε φορά έτσι, την ενέργειά του, παιδί μου. Έχει απίστευτη ενέργεια αυτό, παιδί. Άρης Γαλανόπουλος, γεια σου, Άρη μου.
4: Καλημέρα, Χριστίνα μου. Καλή Κυριακή με ευχάριστες ειδήσεις.
2: Έλα, πάμε, γιατί λίγο σήμερα το βάρινα εγώ.
4: Το
2: αλλά
4: ξέρω,
2: είναι η ζωή μας τέτοια. Έχω τρελαθεί με το σκυλάκι στη Γαστούνη.
4: Έχεις απόλυτα δίκιο.
2: Υπάρχει ένα αισιόδοξο, μόνο αυτό, Άρη μου. Ποιο είναι το αισιόδοξο? Ότι υπάρχουν κάμερες ασφαλείας.
4: Μπράβο.
2: Και έχουν καταγράψει καρέ-καρέ. Και έχουν αυτή τη στιγμή από τις αρχές, είναι θέμα πολύ λίγων ωρών να εντοπίσουν τον την οδηγό.
4: Λέω την,
2: γιατί λένε ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να είναι γυναίκα. Είναι πιο πιθανό να είναι γυναίκα. Σε αυτές τις περιπτώσεις νόμος, παιδιά. Ο νόμος. Ο νόμος. Έλα, έλα.
4: Έχω να προσθέσω μόνο ότι μπαίνουμε σε μια καλοκαιρινή περίοδο στην Ελλάδα μας, στην πατρίδα μας. Και έχουμε που έχει πολύ ευχάριστα να προσφέρει διακοπές, μπάνια, αλλά και χαλάρωση που χρειαζόμαστε όλοι, Χριστίνα. Αυτό πιστεύω.
2: Εννοείται. Λέει λίγο ξεκούρασε, αλλά να σου πω, μην χάσουμε, ρε παιδιά, επειδή δουλεύουμε όλοι σκληρά, επειδή καταναλώνουμε και αναλωνόμαστε πολλές ώρες και αναλωνόμαστε σε διάφορα σοβαρά ζητήματα που να τα διαχειριστούμε, δεν σημαίνει να χάσουμε την ανθρωπιά μας.
4: Όχι,
2: δεν σημαίνει
4: ότι
2: πρέπει
4: ποτέ
2: να χάσουμε την ευαισθησία. Δεν σημαίνει ότι τα γκρεμίζουμε όλα. Ό,τι θυμό και να έχεις. Κάτσε, ρε παιδί μου, τι θυμό να έχεις τώρα?
4: Μα δεν είναι δυνατόν.
2: Όχι,
4: δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα όπως αυτό που ανέφερες προηγουμένως.
2: Πες μου κάτι ωραίο.
4: Λοιπόν, πάμε τώρα στα του αυτοκινήτου. Πριν δύο μέρες μας ήρθαν τα επίσημα στοιχεία των ταξινομήσεων από το Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων μετά από υπεξεργασία με την Ελστάτ που αφορούν το μήνα Μάιο. Η εικόνα είναι θετική. Ταξινομήθηκαν 16.244 καινούργια αυτοκίνητα και σε σχέση με το Μάιο του 2025 έχουμε αύξηση περίπου 3,7%. Δηλαδή το Μάιο του 2025 είχαν ταξινομηθεί 15.670 αυτοκίνητα. Τώρα στο σύνολο του πενταμήνου που διανύουμε, το 56,1% είναι υβριδικά αυτοκίνητα, Χριστίνα, το 25,8% βενζινοκίνητα, αμυγός ηλεκτρικά 5,9%, πλαγγίν υβριδικά 5,9%, με διπλό καύσιμο υγραέριο 3,7% και τελευταία κατηγορία είναι η πετρελοκίνηση με 2,6%.
2: Μάλιστα.
4: Αυτή είναι η εικόνα.
2: Ωραία είναι, ωραία, αισιόδοξο. Εγώ πάντα αφορώ κάθε μήνα πώς μπορούμε να έχουμε αυτές τις πωλήσεις, αλλά είναι η αγορά.
4: Είναι η αγορά. Κοίταξε, έχουμε ένα γυρασμένο στο λόγο, Χριστίνα, μας το έχω δει πάλι πολλές φορές. Είμαστε πρωτοαθλητές στην Ευρώπη. 18 χρόνια μέσο όρο κυκλοφορίας αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι αυτοκίνητα που είναι και 40, και 30, πάνω από 36 χρόνια και 40 και 42 και κυκλοφορούν. Αυτή είναι η αλήθεια. Να πάμε τώρα και σε κάποιο ευχάριστο, γιατί πάντα οι παραλληλικές παρουσιάσεις είναι πολύ σημαντικές για όλους μας ή για τους φίλους του αυτοκινήτου, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, έχουμε γυρασμένο στόλο και όλοι θέλουν να ενημερώνονται. Κυκλοφορούν 8 εκατομμύρια και περίπου αυτοκίνητα, και μπορεί κάποιος να μην μπορεί να αγοράσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά θέλει να ενημερώνονται για τις εξελίξεις.
2: Βέβαια.
4: Λοιπόν, έχουμε κινέζικη εισβολή. Πριν ένα χρόνο ήρθε περίπου στην Ελλάδα η Σέρι, που αντιπροσωπεύεται από τον γκρουπ Ισπανός ΑΕ. Και πραγματοποιεί στην ανάσα στο City News επάνω από την Παρασκευή προχθές, ήταν για δημοσιογράφους, και Σαββατοκύριακο το νέο Σέρι Τίγκο 7 υβριδικό με είσοδο ελεύθερη για το κοινό, και να κάνουν και ένα μικρό test drive. Και σήμερα μπορούν να πάνε από τις 10 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Ένα μοντέλο εντυπωσιακό, θα το πάρουμε να οδηγήσουμε και θα σου το αφήσω να οδηγήσει εσύ να έχει μια προσωπική άποψη εικόνα, γιατί ξέρω σου αρέσουν τα αυτοκίνητα.
2: Μ' αρέσει η ασφάλεια του αυτοκίνητου και μ' αρέσει να, με τους ανθρώπους να κάνω ταξίδια. Δώζουμε ευθεία και να μην οδηγώ όμως εγώ. Ναι, μ' αρέσει, αλλά στα ταξίδια μην οδηγώ.
4: Είναι ωραία, ναι, ναι.
2: Ο Έρμος ο Δημήτρης την πληρώνει.
4: Λοιπόν, για να πούμε ότι μέσα σε ένα χρόνο, 11 Ιουλίου ήρθε στην Ελλάδα η Σέρι, έχει περισσότερες από 4.000 παραγγελίες για πωλήσεις αυτοκινήτων. Πολύ σημαντικό.
2: Να είσαι καλά. Έχουμε κάτι άλλο να μου πεις?
4: Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο να κλείσουμε με αυτό. Μα τις τροχαίες παραβάσεις, που είναι μια καθημερινότητα αρνητική, Μάιος του 2026 στο νομό Αττικής από την τροχαία καταγράφησαν 38.346 παραβάσεις, με τις 989 να οφείλονται υπό την επηρεία αλκοόλ. Προσοχή στους δρόμους και σεβασμό στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και να μην ξεχνάμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχαία ατυχήματα. Σεβασμό στον κώδικα.
2: Πάνω απ' όλα, βέβαια, είχαμε δύο περιστατικά χθες, λέγαμε στο δελτίο με τον Μιχάλη Τεζάρη. Με 200 παιδιά. 200,
4: ναι, με 200, ναι, μπράβο,
2: 200
4: ναι.
2: Εδώ στην Αττική. Πού ναι, πας, ναι. Άνθρωπέ μου, με 200 εδώ στην Αττική.
4: Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια.
2: Δεν σέβεσαι τη ζωή σου, δεν σέβεσαι τη ζωή των άλλων, δεν σέβεσαι τίποτα. Σέβεσαι μόνο την εικόνα και να το προωθήσω, να το ανεβάσω στο social media και να δείξω πόσο μάγκας είμαι. Και ένας άλλος πάλι επίσης υπό την επίρρεια αλκοόλ.
4: Ναι.
2: Τι πρέπει να γίνει δηλαδή?
4: Είναι μια καθημερινότητα αρνητική, Χριστίνα. Το βιώνουμε όλοι και βλέπουμε. Και καλό θα είναι και η πεζοί ακόμα σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας να περνούν από το φανάρι όταν ανάβει, όχι κάθετα στο δρόμο. Έχουμε και πολλά τροχιά ατυχήματα.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά.
4: Καλή, καλή Κυριακή.
2: Γεια σου, Αρημό. Ο Γάρης Γαλανόπουλος της Κυριακής είναι μαζί μας. Είναι το εξής πάντως. Έχω δει μια μικρή και θαρρυντικό είναι αυτό. Αλλαγή στην οδηγική μας συμπεριφορά στα φανάρια. Δεν φεύγουμε με πορτοκαλί και τρέχοντας αναγκαζώς. Όχι όλοι, ο Γιώργος μου λέει. Κάποιοι το κάνουν όμως. Κάποιοι τουλάχιστον τώρα σιγά σιγά το σέβονται.

Έχουμε και το Μουντιάλ, συγγνώμη. Έχουμε γκολ, έχουμε εκπλήξεις, έχουμε προσωπικούς τριάμβους. Το συγκεκριμένο τραγούδι το έβαλε ο Γιώργος. Ο Γιώργος Βραχνός, πάντα σε συνεργασία με την Κωνσταντίνα Μπαρσάμι, γιατί κάτι έκανε η Ιαπωνία. Τι έκανε. Κέρδισε. Ποιον, πια, την Ισία. Πολύ ωραία. Μπορώ να ζητήσω από τους διοργανωτές, παιδιά, μην βάζετε τους αγώνες, πρόσεξε τώρα το παράλογο της Χριστίνας. Όταν έχουμε εμείς την εκπομπή τα μεσάνυχτα, το «Η ζωή σου όλη», μου βάζετε τους καλούς αγώνες. Ξέρω ότι είναι η αλλαγή της ώρας ή η διαφορά της ώρας και τα σχετικά, μας τσακίζετε όμως. Επίσης, όταν έχουμε δελτίο, μην έχετε σοβαρούς αγώνες απέναντί μας. Για να μπορέσετε να ενημερωθείτε, να σκάσει και το δικό μας το χιλάκι την επόμενη μέρα. Γιατί τράβα κουπί, λες ρε παιδί μου, κάτι να κάνω. Τέλος πάντων, καλούτσικα πάει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι. Τα λέμε το βράδυ, τηλεοπτικός.

0: Donuts. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
0: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει την...

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
6: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέα, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
9: Πέλα FM.
10: Δεν γλιτώνεις εύκολα.
11: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
12: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
11: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.

0: FM. Radio.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Το Φεστιβάλ Επταπηδγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα Bohème του Giacomo Puccini. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
5: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
10: Bella FM.
11: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
12: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
13: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
14: 14ο Open Air Party.
13: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτσά.
15: Είσοδος ελεύθερη.
16: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Πέλα FM.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
5: Πέλα FM. Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι. Είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο με τον Κώστα Σπανό να ρυθμίζει τον ήχο, την Τζέση Αμπντουλάη να βρίσκεται στην αρχή στη δεξιά, τη Σοφία Καλαβρού να έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια και τη Ρούλα Βρετάκου να σας απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, η επικαιρότητα σε τίτλους. Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Αμπέλα στη Σύρο. Μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Τρία Λαγκόνια, ώστε να απομακρυνθούν προς Ερμούπολη. Στην Ελβετία στρέφεται το διπλωματικό ενδιαφέρον με τις αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν να αναμένεται να συμμετάσχουν το απόγευμα σε τετραμερή συνάντηση στο θέρετρο Μπούργκενστοκ σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Βασικό αγκάθι η κατάσταση στο Λίβανο. Αντικρουόμενες δηλώσεις τις τελευταίες ώρες για τα στενά του Ορμούς, οι Ιρανοί υποστηρίζουν πως παραμένουν κλειστά και πως δεν έχει δοθεί άδεια διέλευση σε κανένα πλοίο, ενώ ο Αμερικανικός στρατός λέει ότι η εμπορική ναυσιπλοεία πραγματοποιείται κανονικά.
1: Ενώ θεωρούμε ότι όλα αυτά θα τυναχτούν στον αέρα, ξαφνικά μαθαίνουμε ότι ο Βανς πηγαίνει για μία ή δύο ημέρες στην Ελβετία.
2: Θα δούμε πολλά ακόμη επεισόδια σε όλη αυτή τη διαδικασία και την προσπάθεια να υπάρξει μία συμφωνία.
0: Η δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά, ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Σύμφωνα με τις αρχές, έπειτα από καυγά που είχαν, ο 43χρονος χτύπησε τη γυναίκα, κατά πάσα πιθανότητα με μαχαίρι, και τη σκότωσε. Στη συνέχεια έθαψε τη σωρό της σε χωράφι. Η αστυνομία πάντως εξετάζει και κίνητρα ερωτικής φύσεως.
3: Τα στοιχεία μας οδηγούν ότι πρόκειται ξεκάθαρα για εγκληματική ενέργεια και μάλιστα έχει χρησιμοποιηθεί και συγκεκριμένος τρόπος σε βάρος αυτής της γυναίκας. Μένει να διαπιστωθεί και από την ιατροδικαστή.
4: Ομολόγησε ο Σκοπιανός, είπε ότι τη μαχαίρωσε, τη σκότωσε, την έβαλε στο αυτοκίνητο, στο βανάκι που είχε και την πήγε σε μια ερημική περιοχή και αφού την έβαλε στις σακούλες την έθαψε.
1: Εγώ πιστεύω στο σενάριο το ερωτικό, θα αποδειχθούν πάρα πολλά από την άρση του απορρίτου του τηλεφώνου.
0: Έκκληση σε όσους δεν έχουν καθαρίσει τα οικοπαιδά τους να το πράξουν άμεσα, απευθύνει μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή τους στα social media ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή και τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Λίγη αύριο η προθεσμία αυτή, αύριο Δευτέρα, με λιγότερους από τους μισούς ιδιοκτήτες των οικοπαίδων να έχουν ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία, αισθητά μικρότερος ο αριθμός και σε σχέση με πέρσι.
5: Θα καούμε, τους έχω πει χιλιάδες φορές, αλλά δυστυχώς.
6: Είμαστε περίπου στις 610.000 μέχρι σήμερα.
7: Δηλώσεις.
6: Δηλώσεις μέχρι σήμερα. Δεν είμαστε ούτε στα μισά.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, το αυξημένο κόστος ζωής δίνει καύσιμο στην πολιτική αντιπαράθεση. Μένονται και οι πολιτικοί διαξυφισμοί και αναταράξεις στον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς.
8: Όταν αυτό το κλίμα δημιουργείται, δεν είναι καλό για το κόμμα. Όμως, μην ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα ένα συνθετικό κόμμα.
9: Σέβομαι το ΠΑΣΟΚ και την ιστορία του, αλλά αυτοί θέλουν να αυτοκτονήσουν. Αυτοί έχουν πάρει έναν αποτυχημένο δήμαρχο Αθηνών και σέρνονται πίσω από την ουρά του. Τους έχει τρελάνει.
10: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαν να εμφανίζεται. Και τι λέει, παιδιά, 3 χρόνια σας άφησα και δεν έχει βρεθεί ένας να καταφέρει να πάει να ανταγωνιστεί. Εγώ είμαι. Πάει να βγάλει αυτό.
11: Ο Τσίπρας είναι ένας θρασίτατος πρώην πρωθυπουργός, αποτυχημένος σε όλους τους ρόλους που ανέλαβε. Και του γίνεται ένα φοβερό boosting σε συνεργασία με τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Πολιτικός αναβρασμός στη Βρετανία, καθώς αυξάνονται πιέσεις προς τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να υποβάλει την παρέτησή του και να αποχωρήσει από τη θέση του, με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν τις τελευταίες ώρες πως ο κύριος Στάρμερ αναμένεται να παραιτηθεί τη Δευτέρα και να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του. Διαψεύδουν κυβερνητικές πηγές αυτό το σενάριο, λένε μάλιστα πως ο κύριος Στάρμερ επικεντρώνεται στην άσκηση των κυβερνητικών του καθηκόντων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους φίλους του Παναθηναϊκού αλλά και τους εκπροσώπους του τύπου αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ο νέος προπονητής του Τριφυλλιού, Γιάκουμπ Νίστρουπ. Χθες οι πράσινοι ανακοίνωσαν και επίσημα τη μεταγραφή του Ετιέν Καμαρά. Όσο για τον καιρό, γενικά έθριος θα είναι και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. 2 και 6 πρώτα λεπτά. Πάμε να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από αυτή τη φωτιά που έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα και φαίνεται πως ανησυχεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Για το λόγο αυτό, μάλιστα, έχει σταλεί και μήνυμα από το 112 να εκενωθεί μια περιοχή του νησιού της Σύρου. Στη Σύρο είναι αυτή η φωτιά. Να δούμε αν είναι μια μεγάλη φωτιά η οποία ενδεχομένως να μας δημιουργήσει προβλήματα αυτό το μεσημέρι Κυριακή. Σύνδεση με τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
7: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι μια φωτιά η οποία ξεκίνησε από την περιοχή Αμπέλα. Είναι η πλαγιά που βλέπει προς Μέγα Γιαλό και Ποσειδονία. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλές εξωτερικές κατοικίες διάσπαρτες. Σύμφωνα λοιπόν όμως και με τις πληροφορίες και από την Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Σύρου και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, αυτή τη στιγμή δεν απειλούνται τα σπίτια. Όμως μιλάμε για μια πλαγιά όπου έχουμε και βλάστηση χαμηλή και
0: είναι στάμνος. Στο νότιο κομμάτι του νησιού να
7: είναι
0: πούμε.
7: Το νότιο, yeah. Είναι το νότιο κομμάτι, καθώς φεύγουμε από Ερμούπολη, παίρνουμε το δρόμο για Αγρό, για Βίσο, φτάνουμε Ντελακράτσια και εκεί είναι η διασταύρωση που πηγαίνουμε ή προς Αμπέλα ή προς Μέγα Γιαλό.
0: Σωστά. Η περιοχή Αμπέλα είναι μια παραθαλάσσια περιοχή του νησιού της Σύρου.
7: Και γι' αυτό λοιπόν είχαμε και το μήνυμα 112 για τους κατοίκους που μένουν στην περιοχή 3 Λαγκόνια να απομακρυνθούν προς Ερμούπολη, δηλαδή να πάρουν το δρόμο προς βόρεια, προς τη χώρα του νησιού. Αλλά αυτή τη στιγμή επιχειρούν και 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα και προσπαθούν να την περιορίσουν. Έχουμε ανέμους, βέβαια όχι τρομερά ισχυρούς, αλλά είναι το κλασικό βοριάς, το μικρό το μελτεμάκι τώρα αυτή τη στιγμή που πνέει εκεί πέρα στο Αιγαίο. Και γι' αυτό λοιπόν και οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα ήταν στην κατηγορία 3 και για σήμερα Κυριακή. Υπάρχει λοιπόν η ελπίδα πολύ σύντομα να μπορέσει να περιοριστεί αυτή η πυρκαγιά για να μην έχουμε προβλήματα.
0: Μάλιστα. Αισιόδοξα τα μηνύματα τα οποία εισπράττεις και εσύ από τους ανθρώπους του νησιού. Μακάρι να επιβεβαιωθούν. Ξαναλέμε, έχουμε φωτιά σε εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα στο νησί της Σύρου. Και επειδή δεν θέλουμε να έχουμε φαινόμενα με τον εγκλωβισμό είτε κατοίκων του νησιού είτε παραθεριστών που βρίσκονται ήδη στο νησί της Σύρου, έχει σταλεί μήνυμα από το 112 να εκενωθεί η περιοχή 3 Λαγκόνια. Μιλάμε για μια φωτιά στο νότιο κομμάτι του νησιού. Και για αυτή τη φωτιά έχει υπάρξει, από ό,τι καταλαβαίνω, μια μεγάλη κινητοποίηση. Πόσα είναι τα εναέρια μέσα, να επαναλάβουμε, Γιώργο, που έχουν σταλεί?
7: Είναι 2 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα και μάλιστα, αν προκύψει μπορεί να έχουμε και ενισχύσεις.
0: Μάλιστα. Στην περιοχή Αμπελά, στο νότιο κομμάτι της Σύρου, στη νότια πλευρά της Σύρου, αυτή η φωτιά που έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα. Γιώργο Κεραμιτζόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο πεδίο των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Περιμένουμε έναν ακόμη γύρο συζητήσεων συνομιλιών να ξεκινήσει εντός της ημέρας στην Ελβετία. Δεν υπάρχουν, θα έλεγε κανείς, υψηλές προσδοκίες πως θα υπάρξει κάποια συμφωνία. Όμως κάθε κύκλο συζητήσεων που ξεκινά, αν γίνουν κάποια βήματα και από τις δύο πλευρές για να φτάσουν πιο κοντά, το λες και θετικό. Η Χρύσα Τσίχλη μαζί μας για να μας πει πού ακριβώς βρισκόμαστε. Γεια σου, Χρύσα. Καλό μεσημέρι.
12: Καλησπέρα σας. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκέι, το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί κοινή συνεδρίαση ανάμεσα σε Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, Κατάρ και Πακιστάν. Φανταζόμαστε ότι στο επίκεντρο αυτών των συζητήσεων θα είναι το θέμα του Λιβάνου και στη σκιά θα είναι φυσικά τα στενά του Ορμούζ. Να πούμε ότι ήδη στην Ελβετία έχουν φτάσει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς με την Αμερικανική Αντιπροσωπεία να πλαισιώνεται από τον Βανς, τον Αντιπρόεδρο, τον Στίβ Βίτκοφ, βασικό διαπραγματευτή των ΗΠΑ, τον άνθρωπο για τα δύσκολα του Ντόναλντ Τραμπ, και τον Τζάρετ Κούσνερ, τον γαμπρό Ντόναλντ Τραμπ. Τον έχουμε δει να κινητοποιείται σε διάφορες διαπραγματεύσεις από τη Γάζα μέχρι την Ουκρανία, μέχρι το θέμα του Ιράν. Από την άλλη πλευρά έχουν φτάσει στην Ελβετία ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μπαγκέρ Καλιμπάφ, ο υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αμπάς Αρακτσί και ο διοικητής Κεντρικής Τράπεζας Αμπντουλ-Νασέρ Χεματί. Ήταν ένα θρίλερ το αν θα φτάσει, αν θα πάει η Ιρανική αντιπροσωπεία και ποιοι θα πάνε από πλευράς Ιράν. Τελικά βλέπουμε ότι τα δύο βασικά πρόσωπα, τουλάχιστον ο Καλιμπάφ και ο Αρακτσί, παραμένουν σταθερά και πλαισιώνονται και από τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια στην αντιπροσωπεία που την πλαισιώνουν.
0: Ναι. Πάντως, αν υπάρχει θρίλερ όλες αυτές τις ημέρες που υπάρχει, εσύ το ρεπορτάζ μας μεταφέρεις με ακρίβεια όπως κάθε φορά, Χρύσα, για το αν θα βρεθούν οι δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αν θα κάτσουν να συνομιλήσουν για κάποιες ώρες εκεί στην Ελβετία, καταλαβαίνουμε όλοι πόσο χαμηλά θα πρέπει να βάλει η διεθνής κοινότητα τον πύχη των προσδοκιών για το τι ακριβώς θα προκύψει από αυτές τις συνομιλίες.
12: Κοιτάξτε, ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Από την Πέμπτη μετρέμε, έχουμε μπει στις 60 ημέρες μέσα στις οποίες θα πρέπει να φτάσουν σε τελική συμφωνία.
0: Θες να πεις, δεν υπάρχει και πολύς χρόνος μπροστά μας.
12: Ναι, θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις και φανταζόμαστε ότι δεν θα είναι μια διαπραγμάτευση μια και έξω. Όλες αυτές τις ημέρες θα γίνονται διαπραγματεύσεις, είτε τετατέτ διαπραγματεύσεις, είτε μέσω τρίτων, είτε σε χαμηλότερο είτε σε υψηλότερο επίπεδο. Αυτό η πρώτη συνάντηση που γίνεται σε τόσο υψηλό επίπεδο ίσως θέλει να δείξει και τη διάθεση των δύο πλευρών να φτάσουν κάπου ή να θέσουν τα σημαντικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να δουν πού κυμαίνονται οι μεν και πού κυμαίνονται οι δε. Αλλά είναι ανοιχτά τα δύο μεγάλα θέματα, τα δύο μεγάλα αγκάθια. Και ο Λίβανος παρασύρει και το θέμα των στενών του Ερμούς.
0: Ναι.
12: Για στο Λίβανο σήμερα μπορεί να μην έχουμε τα χθεσινά επεισόδια, τις χθεσινές σφοδρές εχθροπραξίες.
0: Τις τελευταίες ώρες, αυτό είναι κρίσιμο να μας το πεις. Τις τελευταίες ώρες δεν έχουμε στρατιωτικές επιχειρήσεις, κάποια χτυπήματα, κάποια πλήγματα από τους Ισραηλινούς καταθέσεων της Χεσμπολά στο Λίβανο.
12: Εμείς δεν καταγράφεται έτσι η επανάληψη της χθεσινής κλιμάκωσης. Μπορεί να υπάρχουν κάποια μικρά χτυπήματα, αλλά εχθές τέτοια ώρα είχαμε ήδη περίπου 16 νεκρούς και σφοδρά πλήγματα και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά και Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Πάντως, ο ακροδεξιός υπουργός οικονομικών του Ισραήλ, που είναι σύμμαχος της κυβέρνησης Νετανιάχου, λέει ότι μέχρι να αφοπλιστεί η Χεσμπολά δεν θα μετακινηθούμε ούτε ένα χιλιοστό από τη θέση μας. Επαναλαμβάνει δηλαδή σταθερά τη θέση του Ισραήλ ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ή να υπαναχωρήσουμε από τα εδάφη τα οποία έχουμε κατακτήσει στο νότιο Λίβανο.
0: Μάλιστα.
12: Και όλα αυτά δεν βοηθούν στο τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς.
0: Βέβαια, εκεί ήθελα να πάμε τώρα, να σταθούμε λιγάκι στα στενά του Ορμούς, διότι οι Ιρανοί χθες, οι φρουροί της Επανάστασης, έκλεισαν τα στενά του Ορμούς επικαλούμενοι την κατάσταση που επικρατεί στο Λίβανο, τις εχθροπραξίες που μένονται εκεί, που συνεχίζονται και θεωρούν πως υπάρχει μια ξεκάθαρη παραβίαση της εκεχηρίας που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γνωρίζουμε αν είναι ακόμη κλειστά τα στενά του Ορμούς. Καταλαβαίνω πως οι Ιρανοί αυτό υποστηρίζουν.
12: Και νωρίτερα σήμερα το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, που πρόσκειται στις φρουρές της Επανάστασης, μετέδωσε ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά και ότι το Ιρανικό ναυτικό δεν πρόκειται να εκδώσει άδειες διέλευσης για πλοία μέχρι νεωτέρας, μέχρι να δηλαδή να παύσουν οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ απορρίπτουν τον ισχυρισμό αυτό και επιμένουν ότι τα στενά παραμένουν ανοιχτά και ότι η ευσυμπλοεία συνεχίζεται κανονικά. Είναι γεγονός ότι δεν έχουμε δει κάποια πολύ σημαντική κίνηση, ούτε έχουμε λάβει πληροφορίες για αριθμό πλοίων που περνάνε. Είναι και η δήλωση βόμβα του Ντόναλντ Τραμπ ότι τα στενά θα παραμείνουν ανοιχτά και τα μόνα διόδια που μπορεί να μπουν θα μπουν υπέρ της των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Και να παίρνουμε εμείς τα λεφτά. Ναι.
12: Ναι. Και κάπως έτσι βαδίζουμε, δηλαδή πάλι σε μία βεβαιότητα, πάλι με μία ασάφεια, πάλι το τοπίο είναι θολό. Το σημαντικό.
0: Και με όρους που βάζει κάθε πλευρά που είναι δύσκολο να γίνουν αποδεκτοί.
12: Δεν
0: υπάρχει
12: συνοσύγκληση. Ναι, δεν φαίνεται να έχουν υπάρξει κατάλληλοι συμβιβασμοί και δεν φαίνεται να έχει συμφωνήσει και το Ισραήλ σε όλο αυτό.
0: Ναι,
12: γιατί υπάρχει και ο παράγοντας Ισραήλ.
0: Όντως.
12: Που δεν μένει Τεχεράνη, λέει ότι από τη μία πλευρά είναι Ουάσιγκτον και Τελαβίβ και από την άλλη πλευρά είμαστε Τεχεράνη και Χεσμπολά. Αλλά το θέμα είναι πόσο μπορεί ο Ουάσιγκτον να επηρεάζει και σε ποιο σημείο το Τελαβίβ και πόσο θέλει να το επηρεάσει, μέχρι που θέλει να το φτάσει.
0: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Να ακούσουμε το ηχητικό ντοκουμέντο το οποίο σας παρουσιάσαμε χθες το βράδυ, κυρίες και κύριοι, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, με τη στιγμή που οι φρουροί της Επανάστασης ανακοινώνουν εκεί στα στενά του Ορμούς προς τα πλοία τα οποία επιχειρούσαν να περάσουν ότι τα στενά πλέον είναι κλειστά. Επικαλούνται οι φρουροί της Επανάστασης την παραβίαση της εκεχηρίας στο Νότιο Λιβάνο. Πάντως φαίνεται πως είμαστε στην αρχή αυτής της διαδικασίας, η οποία θέλουμε όλοι να πιστεύουμε πως κάποια στιγμή θα οδηγήσει σε μια συμφωνία ανάμεσα σε Ιρανούς και Αμερικανούς. Το σχόλιο του τριαντάφυλλου Καρατράντου θα ακούσουμε εδώ στο ΣΚΑ 100,3 στους Δεκατιανούς. Ο κ. Καρατράντος, θυμίζω, είναι διεθνολόγος, συνεργάζεται και με το ΕΛΙΑΜΕΠ.
2: Θα δούμε πολλά ακόμη επεισόδια σε όλη αυτή τη διαδικασία και την προσπάθεια να υπάρξει μια συμφωνία, γιατί ακόμη βρισκόμαστε στο πρώτο μέρος του πρώτου μέρους, ας το πω έτσι. Δηλαδή, το μνημόνιο κατανόησης δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μόνο μια συμφωνία ότι συμφωνούμε στα πολύ βασικά, γι' αυτό και δεν υπάρχουν επιμέρους λεπτομέρειες ή και υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν βρίσκονται μέσα και τα οποία αποτελούσαν προτεραιότητες για τις ΗΠΑ και για το Ισραήλ, αλλά και ήταν, ας πούμε, στις προηγούμενες συζητήσεις που είχαν γίνει στην Γενέβη πριν αποφασιστεί η στρατιωτική επιχείρηση, και σε αυτό το μνημόνιο δεν βρίσκονται.
0: Ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μας βοηθάει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στη Μέση Ανατολή για μία ακόμη ημέρα. Σήμερα μίλησε στο Αξιον 24.
1: Οι Υπουργοί της Επαναστάσεως ανακοίνωσαν ότι τα πλοία τα οποία θα μπουν μέσα στα στενά του Ορμούζ θα είναι σε κίνδυνο, ότι μπορούν να διασφαλίσουν την ασφαλειά τους. Στη συνέχεια βγαίνει ο πλοίαρχος, ο οποίος ελέγχει την ομάδα αυτή, τον ΗΠΑ, η οποία παρακολουθεί τα στενά, και λέει δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορείτε να συνεχίσετε. 55 πλοία έχουν βγει το Σάββατο μόνο από τα στενά, και ενώ θεωρούμε ότι όλα αυτά θα τυναχτούν στον αέρα, ξαφνικά μαθαίνουμε ότι ο Βανς πηγαίνει για μία ή δύο ημέρες στην Ελβετία.
0: Για τα στενά του Ορμούζ τώρα και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εκεί, αλλά και τις απαιτήσεις που υπάρχουν από τις δύο πλευρές, και από τους Ιρανούς και από τους Αμερικανούς, για το ποιο θα είναι το status quo από εδώ και πέρα, ποιος θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ και αν θα υπάρχει και κάποιο οικονομικό αντίτιμο το οποίο θα πληρώνουν τα πλοία είτε στους Ιρανούς είτε στους Αμερικανούς. Μίλησαν ο Γιώργος Ξηραδάκης, είναι ναυτιλιακός οικονομολόγος, ήταν καλεσμένος εδώ στην τηλεόραση του Sky σήμερα το πρωί. Θα ακούσετε και τον Στέλιο Φενέκο, τον αντινάβαρχο αποστρατεία, μίλησε στο Αξιον 24.
13: Υπάρχει μια πίεση, βλέπουμε, μια αιμονή στη λέξη το να βάλω διόδια. Το ακούσαμε και από τους Αμερικανούς πλέον, το ακούμε και συνέχεια από τους Ιρανούς. Είναι κάτι που η παγκόσμια κοινότητα, ξέρετε, αθίσταται σε αυτό το γεγονός, αντιδρά, γιατί μιλάμε για απόλυτη καταπάτηση του διεθνούς ναυτικού δικαίου και παράλληλα της ελευθερίας διέλευσης των πλοίων από τις ελεύθερες θάλασσες. Αυτό στο τέλος θα επιβαρύνει πάρα πολύ και το κόστος της μεταφοράς και το κόστος του πετρελαίου.
14: Το να πληρώνουν τα πλοία για κάποιες υπηρεσίες συντήρησης, είτε είναι των φαναριών, είτε είναι κάποιων ναυτιλιακών υπηρεσιών, ραδιοεπικοινωνιών κλπ. Είναι υπαρκτή κατάσταση σε διεθνές περιβάλλον, και δεν είναι μόνο στην Τουρκία, αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου υπάρχουν τέτοια μικρά κόστη. Δεν θα το ονόμαζα διόδια, λοιπόν. Άρα πιστεύω ότι αν τελικά καταλήξουν σε κάτι τέτοιο Ιράν και Ομάν, θα είναι κάποιας τέτοιας μορφής και όχι διόδια μεγάλου κόστους, προκειμένου να ενισχύουν ότι αυτοί ελέγχουν τα στενά.
0: Να ακούσουμε και τον Νίκο Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής. Μίλησε στον Sky 100,3 για τις τιμές των καυσίμων. Έχουν πέσει τιμές τις τελευταίες ημέρες. Μην να δούμε πώς ακόμη θα πέσουν τις επόμενες.
15: Οι τιμές σταδιακά έχουν πέσει. Σήμερα που μιλάμε έχουν πέσει 22 λεπτά. Πιο κάτω δεν το βλέπω να πηγαίνει τις επόμενες μέρες. Από το 2016,
0: μάλιστα,
15: θα το δούμε περίπου στο 1,94 μέση τιμή πανελλαδικά. Που σημαίνει στις μεγάλες αστικές πόλεις, αν κάνετε και σήμερα μια βόλτα σε κάποια πρατήρια, θα τη δείτε περίπου στο από 1,89 μέχρι 1,93.
0: Πριν συναντήσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, ο οποίος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ για αυτή την εξαφάνιση της 45χρονης στα Χανιά, που φαίνεται πως πίσω από την εξαφάνισή της υπάρχει μια εγκληματική ενέργεια, μια δολοφονία από τον 43χρονο ενοικιαστή της. Να σας ενημερώσουμε πως πριν από λίγο ξέσπασε φωτιά στο Πικέρμη, σε οικοπαιδικό χώρο μου, με παρατημένα ξύλα και αντικείμενα. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει και από αυτή την πυρκαγιά, εννοείται πως θα σας ενημερώσουμε. Θυμίζω πως υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και για σήμερα και για αύριο, σύμφωνα με τα όσα έχει ανακοινώσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το αρμόδιο Υπουργείο, και εδώ στην Αττική, βεβαίως και σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Μιλάμε για κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3, οπότε με ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να κινηθούμε όλοι. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι λοιπόν εδώ μαζί μας. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι.
0: Αυτό το οποίο προέκυπτε και από το δικό σου ρεπορτάζ τις τελευταίες ημέρες, ότι δηλαδή οι αστυνομικές αρχές της Κρήτης έχουν ως βασικό τους ύποπτο στην υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά το 43χρονο ενοικιαστή της, φαίνεται πως πλέον επιβεβαιώνεται, δένουν σιγά σιγά την υπόθεση οι αστυνομικοί, και αυτό χάρη και στα στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρώσει και τις έρευνες τις οποίες έχουν διεξάγει το τελευταίο χρονικό διάστημα.
16: Ναι, αργά ή γρήγορα η εκτίμηση των αστυνομικών ήταν ότι θα ομολογούσε την πράξη του, και αυτό και έγινε. Είχαμε εικόνα χθες για τις κλίδες αίματος που είχαν βρεθεί στο σπίτι, για το γεγονός ότι εκεί είχε καταγραφεί από κάμερες να μπαίνει και να μην βγαίνει ποτέ η 45χρονη. Φαίνεται λοιπόν ότι μετά από σχεδόν ένα 24ωρο που βρισκόταν υποκράτηση και τον ανέκριναν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξηχνίασης εγκλημάτων Χανίων, ο 43χρονος παρατηρήθηκε.

0: Φαίνεται ότι το πρωί μπήκε στο σπίτι. Υπήρξε, σύμφωνα με τα όσα είπε ο ίδιος και ισχυρίστηκε, ένας καυγάς. Αυτό που είπε στους αστυνομικούς είναι ότι αφορούσε την κατάσταση του σπιτιού, ότι δεν το φρόντιζε, ότι είχε προκαλέσει φθορές. Και μετά, όπως ανέφερε ο ίδιος, την δολοφόνησε με ένα μαχαίρι, έβαλε σε ένα σάκο, σε μια σακούλα το ψυχοσώμα της, τη σωρό, και την μετέφερε προς το χωράφι. Μάλιστα, υπήρχαν και στο αυτοκίνητο, στο όχημα, ένα βανάκι που χρησιμοποίησε ίχνη αίματος, τα οποία είχαν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Η εκτίμηση των αστυνομικών είναι ότι δεν έχουν πιστεί πάντως όσον αφορά τα αίτια που οδήγησαν στην δολοφονία.
1: Ότι εκτιμούν, ήταν αυτό το κίνητρό του.
0: Εκτιμούν ότι τα κίνητρα είναι ερωτικής φύσεως και γι' αυτό το λόγο περιμένουν και ενδεχομένως κάποια στοιχεία μπορεί να προκύψουν και από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Αυτή είναι η εκτίμηση που έχουν σχηματίσει οι αστυνομικοί που ερευνούν εδώ και αρκετές ημέρες. Μιλάμε για περισσότερες από 20 ημέρες αυτή την υπόθεση.
1: Ναι. Από τη σωρό της γυναίκας τώρα δεν ξέρω και τι στοιχεία μπορούν να βρουν οι αρχές. Ναι. Διότι μαθαίνουμε ότι η σωρός της είναι σε προχωρημένη σύψη.
0: Είναι σε προχωρημένη σύψη. Φαίνεται τουλάχιστον ότι υπάρχει εικόνα για τραύματα στο θώρακα στην αριστερή πλευρά με μαχαίρι, και φαίνεται να έχει χτυπηθεί και στο κεφάλι με κάποιο μεταλλικό αντικείμενο πρώτα η 45χρονη. Αυτή είναι η εικόνα που έχει ο ιατροδικαστής από την νεκροψία. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αναμένουμε και την εξέταση και τα αποτελέσματα που θα έχουμε τις επόμενες ώρες. Πάντως, μια υπόθεση η οποία ακόμα έχει κάποια ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Όμως, φαίνεται τουλάχιστον πλέον ότι σχηματίζεται δικογραφία ανθρωποκτονία, με τον δράστη να έχει ομολογήσει, και θα τρέξουν και τα τελικά στάδια της έρευνας τις επόμενες ώρες.
1: Ναι, μάλιστα. Θα δούμε και με τι κατηγορία θα βρεθεί αντιμέτωπος ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος, ξαναλέμε, ομολόγησε ενώπιον των αρχών πριν από μερικές ώρες. Ήταν τόσα πολλά τελικά τα στοιχεία τα οποία είχαν συγκεντρώσει οι αρχές. Νομίζω είχαν στη διάθεσή τους, από ό,τι διάβαζα, Γιώργο, και βίντεο από κάμερα που έδειχνε ότι ήταν ο τελευταίος άνθρωπος ο οποίος είχε μπει στο σπίτι μαζί με τη 45χρονη. Οπότε όλοι υπέθεσαν πως κάτι συνέβη εκεί και τελικά χάθηκαν τα ίχνη της συγκεκριμένης γυναίκας. Μάλιστα. Και μία ακόμη γυναικοκτονία, να το πούμε αυτό, ενδεχομένως να είναι η 8η αυτή. Νομίζω είχαμε ήδη 7 καταγράψει το 2026, αυτή η 8η. Κάτι που και αυτό από μόνο του, αν θέλεις, ως κοινωνικό γεγονός, θα πρέπει να ανησυχήσει σίγουρα και να θορυβείς και να κινητοποιήσει τις αρχές. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Θα ακούσουμε ηχητικά τώρα, τα οποία μας έχουν ετοιμάσει η Σοφία Καλαβρού και η Τζεσί Αμπτουλάη, κυρίες και κύριοι, ξεκινώντας με τον αδερφό της 45χρονης. Τι υποστήριζε ο ίδιος άνθρωπος, για να τον ακούσουμε, τι έχει δηλώσει στα μέσα ενημέρωσης.
2: Θεωρώ ότι η αδερφή μου πήγε εκεί για τον τυπικό έλεγχο του σπιτιού που είχαν γράψει στο συμφωνητικό στο νοικιαστήριο, και κάτι είδε. Είτε την έπεσε ή κάτι έγινε εκείνη τη στιγμή. Δεν είχε σχέση με χρήματα, θεωρώ.
1: Βλέπετε πως και ο αδερφός της δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υπάρχει κίνητρο ερωτικής φύσεως σε αυτή την ιστορία, σε αυτή την υπόθεση. Είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει σίγουρα τις επόμενες ημέρες. Ο Γιώργος Τσούκαλης, ο ιδιωτικός ερευνητής, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Sky. Θεωρεί πως θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα όταν θα υπάρξει και άρση του τηλεφωνικού απορρίτου.
3: Η άρση του απορρίτου, του τηλεφώνου, θα αναδείξει πάρα πολλά πράγματα και είναι κομβικής σημασίας για το τι ακριβώς συνέβη. Εγώ πιστεύω στο σενάριο το ερωτικό, αλλά θα αποδειχθούν πάρα πολλά από την άρση του απορρίτου του τηλεφώνου. Ήταν τρομακτικά τα λάθη του και νομίζω ότι η αστυνομία από την πρώτη στιγμή, από τη στιγμή που είδαν τις κάμερες να είναι σβησμένες, είχαν κάνει φόκους στο πρόσωπό του και απλούστατα προσπαθούσαν να δέσουν με τον καλύτερο τρόπο.
1: Στον Sky και τους Δεκατιανούς μίλησε και η Κωνσταντία Δημοκλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Εξήγησε πώς έφτασαν οι αστυνομικές αρχές στα ίχνη του δράστη, του δολοφόνου.
4: Όταν έχουμε απαντήσει από τα εργαστήρια ότι υπάρχουν ίχνη αίματος εντός του σπιτιού, τα οποία προφανώς και δεν δικαιολογούνται αυτής της γυναίκας, όπως επίσης και στο αυτοκίνητο, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό εκείνης της ημέρας που ουσιαστικά η γυναίκα μπαίνει στο σπίτι και δεν εξέρχεται ποτέ από αυτό, το οποίο έχει διαγραφεί από τον δράστη και μάλιστα χρειάζεται διαδικασία ανάκτησης, όπως και διάφορα ακόμα στοιχεία τα οποία δεν δικαιολογούνται, κάπου εκεί και ο ίδιος κατάλαβε ότι είναι μονόδρομος η ομολογία του εγκλήματος. Τα στοιχεία μας οδηγούν ότι πρόκειται ξεκάθαρα για εγκληματική ενέργεια. Και μάλιστα έχει χρησιμοποιηθεί και

0: συγκεκριμένος τρόπος σε βάρος αυτής της γυναίκας μένει να διαπιστωθεί και από την ιατροδικαστή. Περί τραύματα και από αιχμηρό αντικείμενο και από άλλο αντικείμενο στην περιοχή του κεφαλιού.
1: Μάλιστα, και κλείνοντας αυτό το θέμα, θα ακούσουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη, τον επίτιμο πρόεδρο αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής. Αναφέρθηκε και αυτός στην ομολογία του δράστη στην ΕΡΤ.
2: Ομολόγησε ο Σκοπιανός, είπε ότι τη μαχαίρωσε, τη σκότωσε, την έβαλε στο αυτοκίνητο, στο βανάκι που είχε και την πήγε 5 χιλιόμετρα από εκεί που ήταν το σπίτι, σε μια ερημική περιοχή. Έσκαψε ένα λάκκο και αφού την έβαλε στις σακούλες, την έθαψε. Το κίνητρο λέει ότι ήταν το εξής, η γυναίκα αυτή μία φορά το μήνα πήγαινε και έβλεπε το σπίτι, του έκανε φασαρία λέει γιατί θεωρούσε ότι δεν είχε το σπίτι σε καλή κατάσταση, αυτός θύμωσε, πήρε το μαχαίρι και εκεί την μαχαίρωσε. Όμως όσον αφορά το κίνητρο η αστυνομία ερευνά ακόμα και το κίνητρο να είναι σεξουαλικό.
1: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις στο σημείο αυτό, επιστροφή σε ένα λεπτό.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
5: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές, διότι δεν είναι μόνο η φωτιά που έχουμε στη Σύρο και μια ακόμη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στο Πικέρμι. Φωτιά είχαμε νωρίτερα και στο Λουτράκι, στη θέση Σκαλοσιά. Θα μας ενημερώσει η Γεωργία Μαυρουδή. Έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Γεωργία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ναι. Και κατά τις πρωινές ώρες, γύρω στις 9 το πρωί, ξέσπασε μια πυρκαγιά στη θέση Σκαλοσιά Πραχώρας, στο Λουτράκι Κορινθίας. Εμείς βρισκόμασταν εκεί. Τώρα να σας πω ότι η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε έναν οικοπαιδικό χώρο, στη συνέχεια επεκτάθηκε σε μια δασική έκταση. Δεν υπήρξε βέβαια κάποια απειλή για κατοικίες και υποδομές. Άμεσα έσπευσαν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Συγκεκριμένα 47 πυροσβέστες, να σας πω ότι επιχείρησαν συνολικά με δύο ομάδες πεζοπόρων της ένατης ειδικής ομάδας δασικών επιχειρήσεων, ένα ελικόπτερο Έριξον που ήρθε από την Ελευσίνα και προσέγγισε το σημείο. Βοήθησαν και συνέδραμα τα μέγιστα και εθελοντές πυροσβέστες. Υπήρχαν άνεμοι στο σημείο 5 με 6 μποφόρ, όμως η φωτιά μετά από λίγη ώρα οριοθετήθηκε και κατασβέστηκε. Και τώρα να σας πω ότι επίσης στο σημείο έσπασε και κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Κορινθίας, καθώς και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από την Αθήνα για να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Και να σας πω τώρα ότι ακόμη μια φωτιά εκδηλώθηκε σε κοντινό σημείο, σε γεωργική έκταση, στην περιοχή Γαλότα Ισθμίας. Έκαψε βέβαια 5 στρέμματα, κυρίως ξερά χόρτα. Ήταν επίσης μια μικρή πυρκαγιά. Επιχείρησαν 4 πυροσβεστικά οχήματα με 8 άτομα πλήρωμα και εθελοντές πυροσβέστες επίσης βοήθησαν στην κατάσβεση της φωτιάς.
0: Μάλιστα. Οπότε εκεί έφεραν οι πυροσβέστες καλά αποτελέσματα. Αυτό θέλουμε στις περισσότερες φωτιές, έτσι να κινηθούμε φέτος. Αν όχι.
1: Είναι μέρες που έχει αρκετό. Έτσι, πολύ ζέστη, έχει έντονους ανέμους, έντονα
0: μπουκόρο. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες και για τους ανθρώπους αυτούς. Ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
1: Γεια σας.
0: Αν θα παρατηρήσατε, η Γεωργία Μαυρουδή ανέφερε πως μία από τις φωτιές αυτές ξεκίνησε η εστία από οικοπαιδικό χώρο. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα τώρα αυτό, διότι πολλές φωτιές ξεσπούν από οικοπαιδικούς χώρους που δεν έχουν καθαριστεί. Γι' αυτό και τα τελευταία δύο χρόνια προσπαθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να τρέξει αυτή την πρωτοβουλία με τον καθαρισμό των οικοπαίδων από ξερά χόρτα, κλαδιά και την δήλωση του καθαρισμού σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα την οποία έχει φτιάξει. Η προθεσμία για την δήλωση και την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας λήγει αύριο, με το Υπουργείο να διαμηνεί πως δεν πρόκειται να δώσει άλλη παράταση. Έχει δοθεί ήδη μία. Θα ολοκληρωνόταν νωρίτερα κανονικά η διαδικασία, λόγω όμως και των καιρικών συνθήκων που επικράτησαν και δεν ήταν εύκολο για κάποιον να μπει σε μια διαδικασία να καθαρίσει το οικόπεδό του, δόθηκε αυτή η ολιγοήμερη παράταση. Άλλη παράταση, λένε από το Υπουργείο, δεν πρόκειται να δοθεί. Για να δούμε. Πάντως, αν δεν δοθεί παράταση, υπάρχει δέσμευση πως θα ξεκινήσουν εντατικοί έλεγχοι, στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια, με την επιβολή προστήμων που προβλέπονται βάσει του νέου νομοθετικού πλαισίου. Οι έλεγχοι διενεργούνται από τους Δήμους και τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση ή ψευδή δήλωση παραμένουν ιδιαίτερα τσουχτερά, ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ και ανεβαίνουν. Να πούμε πάντως πως ως προς την υποβολή των δηλώσεων ο ρυθμός είναι αισθητά χαμηλότερο σε σχέση με πέρσι. Πέρσι συνολικά είχαμε 730.000 δηλώσεις μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας. Φέτος είμαστε κάπου κοντά στις 600.000. Θα ακούσουμε και τα σχετικά στοιχεία. Πριν απ' όλα όμως να ακούσουμε πολίτες που βρίσκονται σε περιοχές όπως την περιοχή του Γέρακα, περιοχές εδώ εντός της Αττικής που έχουν όμως μεγάλο θέμα με αυτά τα οικόπεδα και τον μη καθαρισμό τους. Τι είπαν στην ΕΡΤ?
2: Θα καούμε, τους έχω πει χιλιάδες φορές, αλλά δυστυχώς.
3: Πρέπει να το καθαρίσει, αλλά πρέπει και να το βοηθήσει και ο Δήμος όμως.
4: Τα ιδιωτικά οικόπεδα είναι καθαρισμένα. Οι εκτάσεις του δημοσίου είναι το πρόβλημα.
0: Πράγματι και με τις εκτάσεις του δημοσίου υπάρχει θέμα και με τους Δήμους που δεν έχουν κάνει τη δουλειά τους και δεν είναι λίγοι. Ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, μίλησε στην ΕΡΤ για το που βρισκόμαστε σε σχέση με αυτή τη διαδικασία. Πώς είναι δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει τη σχετική δήλωση και έχουν κάνει, που αυτό είναι το σημαντικότερο, όχι απλώς να συμπληρώσει ένα χαρτί και να τον ανεβάσει στην πλατφόρμα, έχουν σπεύσει και έχουν καθαρίσει το οικόπεδο τους.
5: Είμαστε περίπου στις 610.000 μέχρι σήμερα.
6: Δηλώσεις
5: μέχρι σήμερα. Δεν είμαστε ούτε στα μισά. Τελευταία εβδομάδα, οι τελευταίες μέρες υπάρχει μια αύξηση της κλίμακας όλων των καθαρισμών. Περίπου 60 με 70.000 μπαίνουν και τα δηλώνουν και τα καθαρίζουν. Ο αριθμός πέρυσι ήταν 702.000. Περιμένουμε μέχρι και την τελευταία μέρα, τη Δευτέρα, να μπουν και να τα δηλώσουν.
0: Πιο χαμηλά λοιπόν είμαστε φέτος σε σχέση με πέρσι. Το ίδιο ανέφερε και ο Δήμαρχος Παιανίας, ο κύριος Ισίδωρος Μάδης, για τη δική του περιοχή. Μίλησε στο Open.
7: Φέτος δεν είμαστε καλά σε ό,τι αφορά τους καθαρισμούς. Συγκριτικά πάντοτε με το 2025. Εκ νέου προθεσμία στην ερχόμενη Δευτέρα, αύριο δηλαδή. Και δυστυχώς οι καθαρισμοί δεν έχουν καλή αποτύπωση, καλή εικόνα.
0: Και δεν είναι τυχαίο πως υπάρχει αναφορά στο θέμα αυτό στην Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης θέλησε να απευθύνει έκκληση σε όσους δεν έχουν καθαρίσει ακόμη τα οικοπαιδά τους. Η Πινελόπη Γκάλιο έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Πινελόπη μου. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ο Πρωθυπουργός κάνει ειδική αναφορά στην ανάγκη καθαρισμού των οικοπαίδων εν ώψη και της κορύφωσης της αντιπυρικής περίοδου και υπογραμμίζει ακριβώς την κρισιμότητα της πρόληψης έναντι των πυρκαγιών. Με δεδομένο μάλιστα ότι από την 1η Μαΐου έχουν καταγραφεί 803 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, και ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν άμεσα χωρίς να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό στέκεται ιδιαίτερα και τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει αποδειχθεί ότι κατοικίες που κινδύνευσαν τα προηγούμενα χρόνια από πυρκαγιές τελικά σώθηκαν γιατί είχαν κάνει ακριβώς αυτούς τους καθαρισμούς. Η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας καταστροφής και ο καθαρισμός των οικοπαίδων είναι ίσως το πιο απλό αλλά και το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης που έχουμε στη διάθεσή μας. Να υπενθυμίσουμε απλά, Πέτρο, ότι αύριο 22 Ιουνίου λύγει και η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων.
0: Ναι, και φαίνεται πως δεν πρόκειται να δοθεί και νέα παράταση. Για να δούμε όμως.
8: Για να το δούμε και βέβαια από την επόμενη ξεκινούν οι έλεγχοι, έτσι.
0: Ναι. Βέβαια, σωστά. Τώρα ο Πρωθυπουργός αναφέρεται σε αυτή την ανάρτησή του και στο φλέγον ζήτημα της ακρίβειας. Να πούμε δύο λόγια και γι' αυτό, διότι εδώ υπάρχει μια πρωτοβουλία που έχει τρέξει και αφορά αυτή τη νέα πλατφόρμα, την πλατφόρμα Πόσο Κάνει.
8: Τονίζοντας ότι αυτή η πλατφόρμα λοιπόν ήρθε για να μείνει, ενώ υποστηρίζει ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά και η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, Πέτρο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη. Να είσαι καλά. Τώρα, την ίδια ώρα, έχουμε σε ό,τι έχει να κάνει με το χώρο της κεντροαριστεράς ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο βρίσκεται, θα έλεγε κανείς, σε φάση απόλυτης αναδιάταξης και έντονης εσωστρέφειας σε αρκετές περιπτώσεις. Πάρτε για παράδειγμα τι συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΠΑΣΟΚ ακόμη υπάρχει τρικυμία από αυτές τις δηλώσεις που έκανε ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, αναφορικά με το ενδεχόμενο μελλοντική συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς. Βεβαίως με στελέχη του ΠΑΣΟΚ να επιχειρούν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους. Να ακούσουμε πρώτα κυβερνητικά στελέχη. Θα ξεκινήσουμε με τον Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Σχολίασε τα όσα συμβαίνουν στην κεντροαριστερά και σε αυτό το οποίο καταδεικνύουν οι δημοσκοπήσεις. Όλες οι δημοσκοπήσεις που έχουν διενεργηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα δείχνουν πως ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση.
9: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαν να εμφανίζεται, πέρα την κριτική που μπορεί να δεχτεί και οτιδήποτε. Και τι λέει, παιδιά, τρία χρόνια σας άφησα και έρχομαι μετά από τρία χρόνια και δεν έχει βρεθεί ένας να καταφέρει να πάει να ανταγωνιστεί. Εγώ είμαι. Πάει να βγάλει αυτό. Εγώ θεωρώ ότι εύκολα αντιμετωπίζεται ο κ. Τσίπρας γιατί έχει κυβερνήσει. Αλλά η αίσθηση μου είναι, βέβαια, ίσως είναι νωρίς ακόμα γιατί πρέπει να παγιωθεί μια κατάσταση ότι αποκτά ένα πλεονέκτημα, όπως βλέπω δημοσιογραφικά.
0: Ο Παύλος Γερουλάνος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στο Μέγκα. Του ζητήθηκε να σχολιάσει τα όσα έχουν επιδημοσιώσει η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Δούκας το τελευταίο χρονικό διάστημα και αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στο εσωτερικό του κόμματος και δεν είναι το καλύτερο δυνατό στο δρόμο προς τις εκλογές. Ο κύριος Γερουλάνος θέλησε να χαμηλώσει τους τόνους για να ακούσουμε τι είπε.
10: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όταν αυτό το κλίμα δημιουργείται δεν είναι καλό για το κόμμα. Όμως μην ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα ένα συνθετικό κόμμα.
11: Σύμφωνο.
10: Ένα κόμμα το οποίο επιζητούσε τις διαφορετικές απόψεις και πάντα σε εμάς, σε ένα χώρο όπως είναι ο χώρος του κέντρου, αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι μπορεί να διαφωνώ μαζί σου, αλλά θα υπερασπιστώ με κάθε τρόπο το δικαίωμά σου να το λες.
0: Μάλιστα. Ο Δημήτρης Κερίδης τώρα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα αναφερόμενος στον Χάρη Δούκα. Να ακούσουμε τι είπε στο Action 24.
11: Σέβομαι το Πασόκ και την ιστορία του, αλλά αυτοί θέλουν να αυτοκτονήσουν. Αυτοί έχουν πάρει έναν αποτυχημένο δήμαρχο Αθηνών και σέρνονται πίσω από την ουρά του. Έναν δήμαρχο Αθηνών που ως υποψήφιος πήρε 14%, για να μην τα ξεχνάμε αυτά, και μέσα από τη συγκυρία, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε σε αυτό το πόστο και σέρνονται. Τους έχει τρελάνει.
0: Ένα μόνιμο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης και της κριτικής που ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση είναι το πεδίο της ακρίβειας, του αυξημένου κόστου ζωής. Ακούστε τις τοποθετήσεις της Όλγας Μαρκογιαννάκη. Ήταν καλεσμένη στο Action 24 η κυρία Μαρκογιαννάκη από τα νέα στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου. Θα ακούσετε και τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Ήταν παλιά στο Πασόκ, τώρα είναι στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το κόμμα Ελλάς αναφέρθηκε στη φορολογία και στο ποιους θα φορολογήσει ο Αλέξης Τσίπρας.
12: Η τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου δεν ήταν κάτι διαφορετικό από αυτό που λέμε εδώ και πόσο καιρό, ότι όταν ευημερούν οι αριθμοί, οι άνθρωποι δεν ευημερούν. Η κυβέρνηση είναι ο πρώτος κερδοσκόπος στη χώρα. Είναι αυτή που κερδοσκοπεί στις πλάτες των πολιτών, φτιάχνοντας υπερπλεονάσματα και στη συνέχεια έρχεται να δώσει δωράκια, αντίδωρα στους πολίτες. Τη στιγμή, μάλιστα, που ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, κατήγγειλε την επιδοματική πολιτική. Και τώρα έρχεται να κάνει το ίδιο και ακόμη χειρότερα.
13: Είναι 0,02% των φορολογουμένων, οι οποίοι βγάζουν πάνω από 900.000.
0: Πόσο χρόνο.
13: Λέμε λοιπόν μέσο σταθμικά, θα πρέπει να αυξηθεί μέσο σταθμικά, δηλαδή όχι συνολικά,
14: ναι.
13: Κατευθείαν το 5-15 π.χ., αλλά με ένα συγκεκριμένο προοδευτικό τρόπο, η φορολογία των μερισμάτων από το 5-15, ξαναλέω, προοδευτικά. Μάλιστα.
0: Και ολοκληρώνοντας αυτό το κύκλο δηλώσεων ηχητικών που ακούσατε, θα ακούσουμε και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ήταν καλεσμένη στο Μέγκα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Εξαπέλυσε μια σφοδρότατη επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα.
15: Ο Τσίπρας είναι ένας θρασίτατος πρώην πρωθυπουργός, αποτυχημένος σε όλους τους ρόλους που ανέλαβε. Αποτυχημένος ως πρωθυπουργός, διότι πρόδωσε τον κόσμο, παραβίασε την εντολή του δημοψηφίσματος. Η διαφήμιση που έχει γίνει στον Τσίπρα είναι πρωτοφανής. Και το λέω διότι και του γίνεται ένα φοβερό boosting σε συνεργασία με τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης τον θέλει τον Τσίπρα. Είναι ένας εύκολος αντίπαλος του χεριού του, τον έχει κατατροπώσει όλες αυτές τις φορές, δεν του έκανε αντιπολίτευση.
0: Παραμένουμε σε πολιτικό περιβάλλον. Πάμε όμως στη Βρετανία. Φαίνεται πως ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μετράει μέρες, αν λάβει κανείς σοβαρά υπόψη του τα όσα γράφουν σήμερα τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Γιάννης Χανιωτάκης από το Λονδίνο έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Έχει πάρει ξανά φωτιά το βρετανικό πολιτικό σκηνικό πλέον. Πέτρο, θεωρείται δεδομένο ότι ο κύριος Στάρμερ βρίσκεται ένα βήμα πριν από την παρέτηση. Έχουμε σήμερα πολλά δημοσιεύματα, με πρώτη την εφημερίδα Observer, η οποία υποστηρίζει ότι αύριο θα ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα της παρέτησής του. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός έχει περάσει όλο το Σαββατοκύριακο στην εξοχική κατοικία του Τσέκερς μαζί με την οικογένειά του και στενούς του συμμάχους, προσπαθώντας να ζυγίσει τις πολιτικές ισορροπίες και να αποφασίσει τα επόμενα του βήματα. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι τα τελευταία 24 ώρα δέχεται έντονες πιέσεις από βουλευτές του κόμματός του, ακόμα και από κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησής του. Πιέσεις βέβαια που έρχονται μετά τη μεγάλη νίκη του Άντι Μπέρναμ στις αναπληρωματικές εκλογές πριν από λίγες ημέρες, ενός πολιτικού ο οποίος εδώ και μήνες θεωρείται ως το φαβορί για τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ, και πλέον έχοντας εξασφαλίσει η βουλευτική έδρα κοινή παρασκηνιακά τις διαδικασίες για να οδηγήσει στην έξοδο τον Κιρ Στάρμερ.
0: Ανοίγει ο δρόμος πλέον για να αναλάβει αυτός, να αντικαταστήσει τον Κιρ Στάρμερ.
16: Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι θα ανακοινώσει ένα χρονοδιάγραμμα με βάση το οποίο θα έχουμε νέο αρχηγό του Εργατικού Κόμματος και συνεπώς νέο πρωθυπουργό προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, πιθανώς κοντά στην ημερομηνία που πραγματοποιείται το συνέδριο του Εργατικού Κόμματος. Πάντως, να σας πω ότι η Downing Street σήμερα διέψευσε τα σενάρια, μία μάλλον αυτονόητη κίνηση προς το παρόν, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός είναι επικεντρωμένος στο κυβερνητικό του έργο. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Υπουργός Επιχειρήσεων Πίτερ Κάιλ, ένας πολύ στενός σύμμαχος του Βρετανού Πρωθυπουργού, αρνήθηκε σήμερα δύο φορές σε συνέντευξή του στο BBC να αποκλείσει το ενδεχόμενο ο Στάρμερ να παραιτηθεί αύριο, λέγοντας απλά ότι ζυγίζει την πολιτική κατάσταση, έτσι ώστε να καθορίσει τα επόμενα του βήματα, πάντα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον.
0: Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Υπάρχει ξεκάθαρα φωτιά και στην περίπτωση αυτή. Άλλωστε, είναι ένα σενάριο το οποίο το διακινούν εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες οι Βρετανοί. Ότι δηλαδή κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει άλλος δρόμος για τον κ. Στάρμερ πέραν από του δρόμου της παραίτησης. Φαίνεται πως η ώρα αυτή κοντοζυγώνει και αυτές είναι και εξελίξεις οι οποίες δεν προαναγγέλλονται, οπότε με να δούμε από Δευτέρα τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Επιστρέφουμε στα δικά μας, πάμε στην Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Χατζικόρτσου, θα μας ενημερώσει για μια τραγωδία που είχαμε εκεί μετά από φωτιά σε διαμέρισμα. Τι ακριβώς συνέβη, Δημήτρη? Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, από Θεσσαλονίκη. Η πυρκαγιά λοιπόν ξέσπασε περίπου στις 7 η ώρα, τότε ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για μια φωτιά σε διαμέρισμα δευτέρο ρόφο επί της οδού Διός στο κέντρο της πόλης. Συνέδραμαν την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε 6 οχήματα της πυροσβεστικής με 19 πυροσβέστες. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης η τραγωδία είναι ότι ο ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος διέμενε στο διαμέρισμα, ένας άνδρας 88 ετών και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας κατάκητος, έχασε τη ζωή του, γι' αυτό ανασύρθηκε ο σωρός του και παραδόθηκε στη συνέχεια στο ΕΚΑΒ. Και φυσικά στο σπίτι έχουν συμβεί πολύ σημαντικές υλικές ζημίες, όμως η τραγωδία αφορά τον άνθρωπο, όπου όπως μάθαμε πήγαινε ο γιος του, τον έβλεπε, ωστόσο συνολικά έμενε μόνος του. Φυσικά διερευνά και το τμήμα της πυροσβεστικής, το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα, τα αίτη αυτής της πυρκαγιάς, όμως το γεγονός είναι ότι ένας άνθρωπος χάθηκε.
0: Μάλιστα. Και είχαμε και Μολότοφ στην περιοχή των Σικιών. Τι περιστατικό ήταν αυτό?
14: Αυτό είναι ένα περιστατικό το οποίο προηγήθηκε χρονικά. Συνέβη λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα, όπως είπε, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στις Σικιές, με μια Μολότοφ η οποία εξεράγει σε οδόστρωμα. Δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ούτε ευτυχώς τραυματίστηκε κάποιος. Όμως το συμβάν διερευνάται ως πολύ σοβαρό από την αστυνομία, καθώς συνέβη το περιστατικό 150 μέτρα περίπου από το σπίτι του πρώην υπευθύνου των φυλακών διαβατών. Υπενθυμίζω ότι στο συγκεκριμένο σπίτι του συγκεκριμένου άνδρα υπήρξε μια επίθεση πριν από περίπου ένα χρόνο, τον περασμένο Απρίλιο, όταν εκείνη τη φορά υπέστη πολύ σημαντικές υλικές ζημίες στο σπίτι. Οπότε διερευνάται από την αστυνομία αν αυτά τα δύο περιστατικά συνδέονται και γίνεται και αναζήτηση των δραστών, που σύμφωνα με το αυτό από τις μάρτυρες ήταν δύο άνδρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο Μιχάλη Τεζάρη για τη συνέχεια, ο οποίος θα μας ενημερώσει για μια υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων, για την οποία συνελήφθησαν δύο 17χρονοι. Γεια σου, Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
17: Πέτρο, μια σοκαριστική περίπτωση η υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων, θα λέγαμε, καθώς συνελήφθησαν σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις δύο 17χρονοι, ένα στη Χαλάστρα της Θεσσαλονίκης και ένα στο Ηράκλειο της Τρίτης, η οποία αποστελέχεται τη διεκδίκηση δίωξης κύβερνου εγκλήματος, τα οποία σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία απειλούσαν και εκβίαζαν ανήλικα κορίτσια, αποσπώντας τους φωτογραφίες από τα απίμαχα σημεία του σώματος. Τους. Παράλληλα, και εδώ είναι το πιο σχαριστικό, παρότριναν τα ανήλικα θύματα τους να προβούν σε πράξεις αυτοτραυματισμού, μεταξύ των οποίων και χάραξη στο σώμα των ονομάτων ή ψευδονύμων που τους ανέφεραν, που χρησιμοποιούσαν σε λογαριασμούς, ενώ αξίζει να επισημάνουμε πως τους απειλούσαν προκειμένου να το κάνουν αυτό, διότι σε αυτή την περίπτωση τους έλεγαν πως θα είχαν διάφορα προβλήματα. Έφτασε λοιπόν η πληροφορία από την Αμερική και συγκεκριμένα από την NCMES, την Homeland Security Investigation, για δύο χρήστες υπολογιστών διαδικτύου στην Ελλάδα, οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες. Άμεσα λοιπόν, στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Κύπρου Εγκλήματος εντόπισαν τους λογαριασμούς τους, τις IP τους, και προχώρησαν στη συνέχεια στη σύλληψή τους. Αναμένουμε να δούμε τώρα ποια η έκταση της δράσης τους και πόσα άτομα, πόσα ανήλικα παιδιά απειλούσαν οι συγκεκριμένοι 17χρονοι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχαλή. Ώρα για Βόνη, για να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος.
18: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
19: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Ο στρατός δεν θα αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας, ξεκαθαρίζει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Η Τουρκία έχει πολλές προσδοκίες από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου στην Άγκυρα. Παραίτηση του Κιρ Στάρμερ αύριο Δευτέρα, βλέπει η βρετανική εφημερίδα Observer. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Ασάφεια επικρατεί μέχρι στιγμής για το αν τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά ή όχι για την αυσιπλοεία. Το Μεν Ιράν φέρεται να υποστηρίζει μέσω του πρακτορείου ειδήσεων Φαρς ότι παραμένουν κλειστά λόγω των συνεχιζόμενων Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο μετά από απόφαση των φρουρών της Επανάστασης. Οι δε αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοινώνουν ότι η διέλευση εμπορικών πλοίων συνεχίζεται κανονικά. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, σε Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις, στην κοιλάδα Μπεκαά και την Τύρο, έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 7 άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου. Πριν από λίγο, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, κατέστησε σαφές ότι το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από την αποκαλούμενη ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο. Λίγες μέρες μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, ξεκινούν σήμερα στη Λουκέρνη, στο Μπέρκενστοκ, διαπραγματεύσεις με ζητούμενο μια τελική ειρηνευτική συμφωνία. Το παρόν από αμερικανικής πλευράς δίνουν ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και οι διαπραγματευτές Witkoff και Kushner. Εκτός από την Ιρανική αντιπροσωπεία, θα συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις και εκπρόσωποι του Πακιστάν και του Κατάρ σε ρόλο διαμεσολαβητή. Απομένουν τουλάχιστον 2 εβδομάδες μέχρι την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου. Όμως η Άγκυρα έχει βάλει ήδη από τώρα τα καλά της για να υποδεχθεί τους 32 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Είναι μια σύνοδος από την οποία η Τουρκία περιμένει πολλά, ελπίζοντας ότι θα αξιοποιήσει προς όφελός της τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης με αφορμή την κρίση σε Αιγής και Μέση Ανατολή. Από την Κωνσταντινούπολη, η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle, Αριάννα Φερεντίνου.
20: Μέχρι πριν από λίγα 24 ώρα δεν ήταν καθόλου σίγουρο αν ο πιο σημαντικός αρχηγός και πιο αναγκαίος σύμμαχος για τον πρόεδρο Ερντογάν, ο πρόεδρος Τραμπ, θα του έκανε την τιμή να βρίσκεται στην Άγκυρα για τη Μεγάλη Σύνοδο. Η επιβεβαίωση της επίσκεψης Τραμπ, αλλά και η δήλωσή του ότι έρχεται στην Άγκυρα μόνο για χάρη του οικοδεσπότη Τούρκου Πρόεδρου, λέγεται ότι συνέτεινε στο να πιστεί ο Τραμπ να έρθει στην τουρκική πρωτεύουσα σε μια στιγμή έντασης μεταξύ της Ουάσιγκτον και των Ευρωπαίων συμμάχων. Η φετινή Σύνοδος είναι ιδιαίτερα κρίσιμη με πολλές διαφωνίες μεταξύ των μελών για την επέκεινα πορεία της συμμαχίας. Μάλιστα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι αν ο πρόεδρός μας δεν ήταν εκεί, εάν η Τουρκία δεν ήταν εκεί, ο Τραμπ δεν θα είχε έρθει και ουσιαστικά θα είχε δηλώσει ότι δεν έδινε σημασία στη Σύνοδο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα θα χαροποιήσει ιδιαίτερα τον Τούρκο Πρόεδρο, ο οποίος εμφανίζεται ως φίλος του Προέδρου, που θα συμβάλλει να διατηρηθούν οι διατλαντικοί δεσμοί και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή διάσταση του ΝΑΤΟ, που, όπως είπε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, παραμένει η στρατηγική αναγκαιότητα για την Τουρκία. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ήδη συζητούν τη σημασία της Συνόδου για την Τουρκία και επικεντρώνονται ιδιαίτερα στη συνάντηση των Προέδρων Τραμπ και Ερντογάν. Οι Τούρκοι αναλυτές συζητούν την πιθανότητα επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο έχει αποκλείσει ήδη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Παρ' όλα αυτά, η καλή χημεία μεταξύ των δύο Προέδρων και οι συχνές επαφές τους, καθώς και τα πολύ καλά λόγια του Τραμπ για τον Τούρκο Πρόεδρο, δίνουν ελπίδες για να βρεθούν λύσεις. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
19: Και να πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου οι ώρες του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στην Downing Street μοιάζουν μετρημένες, αν τουλάχιστον πιστέψουμε το δημοσίευμα της εφημερίδας Observer, που βλέπει παρέτηση, τοποθετώντας τη μάλιστα ήδη αύριο Δευτέρα. Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Το νέο ηγετικό δίδυμο του Γερμανικού Κόμματος Η Αριστερά, που προέκυψε από εκλογές στο συνέδριο του κόμματος στο Πότσταμ, είναι η Ίνε Σβέατα και ο Λουίτζι Παρτιζάνο. Στις ομιλίες τους χαρακτήρισαν ξεκάθαρο παραλογισμό τα σχέδια του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς να δημιουργήσει η Γερμανία τον μεγαλύτερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Σταματέλο. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα μπορούσαμε να σταθούμε στη νίκη της Γερμανίας με την ακτή ελεφαντοστού με ανατροπή κιόλας στο 94, αλλά έχουμε τη μεγάλη επιστροφή. Ο Ζέλκο Μπράντοβιτς μετά από 14 χρόνια επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ.
0: Και βλέπω έχει βγει και η επίσημη ανακοίνωση και από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
21: Ακολούθησε και η επίσημη ανακοίνωση για τρία χρόνια, για τα επόμενα τρία χρόνια. Έχει συμφωνήσει.
0: Και μια φωτογραφία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου αγκαλιά με τον Ζέλκο Μπράντοβιτς. Φαντάζομαι θα είναι από το Σούνιο, βλέπω θάλασσα.
21: Φαντάζομαι κι εγώ. Δεν παίρνω όρκο, αλλά έτσι όπως
0: είναι. Είναι το αγαπημένο μέρος του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
21: Θα είναι στο εξοχικό του.
0: Εντάξει, τώρα αυτή η είδηση χαροποιεί πάρα πολύ τον κόσμο του Παναθηναϊκού.
21: Ναι. Ο Μπράντοβιτς τριετίας λοιπόν για τους Πράσινους και παίρνει λευκή επιταγή για να φτιάξει την ομάδα όπως ο ίδιος.
1: Μάλιστα. Χωρίζει. Οπότε τώρα περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές από το μεταγραφικό παζάρι.
21: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, στο Μουντιάλ. Ολλανδία-Σουηδία 5-1. Γερμανία εκτέλεσε φαντοστού 2-1 με τον Ουντάβη στις καθυστερήσεις να δίνει την νίκη στους Γερμανούς. Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0, πρώτος βαθμός για το Κουρασάο σε παγκόσμιο κύπελο. Και την Ισία-Ιαπωνία 0-4. Εντυπωσιακή εμφάνιση από την Ιαπωνία και νίκη που τη φέρνει αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση. Σήμερα έχουμε στις 7 την Ισπανία να αντιμετωπίζει τη Σαουδική Αραβία και να αναζητά την πρώτη νίκη στο παγκόσμιο κύπελο. Στις 10 το Βέλγιο θα παίξει με το Ιράν. Μία τα ξημερώματα Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι. Και στις 4 το πρωί Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος. 7.30 το απόγευμα έχουμε στις 4 την παρουσία του Νίστρουπ, του νέου προπονητή του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. 7.30 ο Αλέσιο Λύση πιάνει Θεσσαλονίκη, ο νέος τεχνικός του ΠΑΟΚ. Και στο μπάσκετ, ο Ματ Μόργαν, ο οποίος τα τελευταία 2 χρόνια αγωνίζονταν στην EuroLeague με τη Virtus Bologna, θα φοράει τα κίτρινα μαύρα του Άρη.
1: Μία ακόμη καλή κίνηση από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, τον Άρη. Ενισχύεται πολύ ο Άρης, ενισχύεται και ο ΠΑΟΚ.
21: Φαίνεται ότι θα έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό πρωτάθλημα.
1: Ωραίο πρωτάθλημα. Μπάσκετ. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Νικό.
21: Καλή συνέχεια.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
22: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
23: Κόκκιπε,
2: κομπάνιο,
24: Team Colleague,
25: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο, Κομμάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για το τέλος η πρόγνωση του καιρού από την μετρολόγο μας, την Ηλιάνα Κουτσούπη. Γεια σου, Ηλιάνα μου, καλό μεσημέρι.
26: Καλό μεσημέρι. Τις επόμενες ώρες ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με λίγες νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά και τοπικές βροχοπτώσεις στα βόρεια και δυτικά της χώρας. Αύριο, Δευτέρα, συνεχίζεται η αστάθεια στα βόρεια και τα δυτικά. Στην Αττική περιμένουμε 31 με 33 βαθμούς, κυρίως στα δυτικά και νότια του νομού, με αίθριο καιρό και βοριάδες αρκετά ισχυρούς, έως 6 μποφόρ στο Σαρονικό και 7 στα ανατολικά. Στη Θεσσαλονίκη ομοίως ο καιρός θα είναι αίθριος, ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία στους 30 με 31 βαθμούς. Και την Τρίτη επεκτείνεται η αστάθεια στην χώρα, κυρίως με βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, τα βόρεια της Θεσσαλίας, στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Η θερμοκρασία επιμένει στους 36 βαθμούς στα δυτικά και στους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά. Την Τετάρτη, ωστόσο, επιστρέφει η θερμοκρασία σε φυσιολογικά επίπεδα και δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.
1: Μάλιστα. Μια χαρά καιρός δηλαδή. Ευχαριστούμε πολύ, Ηλιάνα.
26: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό σας απόγευμα.
27: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
28: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
29: Τι δροσιά του να έχετε?
27: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
30: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
31: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
32: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
33: Ρωμαίος,
34: Ιουλιέτα.
33: Από του Μπόστ την Μπένα.
34: Έργο παλιό,
33: ασύγχρονο,
34: που αφορά και σένα.
33: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
34: Ρωμαίος Σακελαρίου.
33: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
34: Σε ρόλο παραμάνας,
33: χωρίς καμιά ντροπή.
34: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
33: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
34: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
35: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο.
36: Η ώρα είναι 3.
37: Ραδιοπέλα.
38: Ραδιοπέλα.
3: στους 103,3 FM στέρεο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
6: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
7: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
8: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
9: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
10: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
9: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
10: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
12: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
13: Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
2: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
1: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
14: Bella FM

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
3: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
6: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
0: Bella FM.

0: Έτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
0: 1η Ιουλίου στο θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Και Έτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
5: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
6: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
10: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
11: Οι Γιάννη Τζάζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
12: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
13: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
11: 14ο Open Air Party.
13: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Αγιώργη στα Γιαννιτσά.
11: Είσοδος ελεύθερη.
12: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.
14: Bella FM

0: FM.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Bella FM.

0: FM. Η ώρα είναι 8.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
4: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
9: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
10: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
11: 14ο Open Air Party.
10: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο Πάρκο του Βάη Γιώργη στα Γιάννη Τζαζ.
8: Είσοδος ελεύθερη.
12: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.
0: Bella FM.
13: Γίνεται!

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
3: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρ.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
7: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
6: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
7: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
10: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
9: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
12: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
13: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
11: 14ο Open Air Party.
13: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτσά.
11: Είσοδος ελεύθερη.
12: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.
14: Bella FM

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Η ώρα είναι 10.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδέας.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ, βιβλιοπωλείο του Φεξής, Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
4: Bella FM.
5: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
6: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
5: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε.

0: Η ώρα είναι 11. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
3: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
4: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
5: 14ο Open Air Party.
4: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτζά.
2: Είσοδος ελεύθερη.
3: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.
6: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
7: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
6: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Bella FM

0: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
2: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
1: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
0: 1η Ιουλίου στο θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Οι Γιάννη Τζάζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
3: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
4: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
5: 14ο Open Air Party.
4: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτζά.
2: Είσοδος ελεύθερη.
3: Βρείτε τους Γιάννη Τζάζ σε Facebook και Instagram.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
1: Πέλα FM.
3: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.